Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
7: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
10: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
11: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
12: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
11: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον ομαλό.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
14: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
17: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

Ακλουθάτε και σήμερα να δούμε Ίντα θα γεννούμε μια μπάρτε που επιμένουμε ακόμη να αγαπούμε. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και σήμερα που είναι Τετάρτη 10 του Ιούνιου του Σωτήριου έτους 2026. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε πρωί εδώ από το μετερίζει της ανθρωπιάς, έτσι τιμή στο χρέος στο εργαστήρι παραγωγής, διάδοσης και διάσωσης του κριτικού πολιτισμού, έχουμε σκοπό, αν δεν έχετε αντίρρηση, να κάνουμε παρέα Σάμετς 11. Να ξεφυλίσουμε μαζί σιγά σιγά την πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας, την πρώτη καλημέρα. Και είπαμε, κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Ποιος με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά η μέρα. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στη Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο που καταχτυπά από την ώρα που μπήκαμε στο μέγαρο του σταθμού μας. Η Δήμητρα δεν απαντά μόνο στα τηλέφωνά σας και να ανταποδίδει τη δική μας πρώτη καλημέρα. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα στον, όχι μόνο από τον Κρήτη FM στους 87.5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής που φτάνουμε σαν με την Κόρινθο, σαν με την Αίγινα, σαν με τη Θήβα. Όπα, είπα, λέω, ψέσε πήγαινε ο Νίκος ο Κωστάκης στην Κόρινθο και μας εγρήκανε, λέει, μέχρι και την Κόρινθο και εμείς του κάναμε αφιερώσεις. Λοιπόν, Κρήτη FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής, Ράδιο Φάρος 91,8 στα Χανιά και Ράδιο Μεγαλόνησος 89,8 στο Ρέθυμνο είναι οι σταθμοί που μας αναμεταδίδουν στην Κρήτη μας. Έχουμε όμως και το Ράδιο Αποσπερίτης στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη για όλες τις Κυκλάδες. Δεν σταματάμε όμως εδώ, πάμε και στην πλατφόρμα της Deutsche Telekom στη Γερμανία, πάμε στο ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και από το www.kritefm.com ιντερνετικά ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Μάνο τον Κατσαρό στα Χανιά που μου λέει ο Στέλιος ο Μπατάκης από τα Χανιά Μάνο ότι τρώει, λέει, καλιτσούνια από του Κατσαρού και περιμένει να ξεκινήσει η εκπομπή. Μάλιστα, μας έκανε να ζηλέψουμε τώρα πρωί πρωί. Καλημέρα στον Νίκο το Γκαλονάκι στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στο Στάθη τον Αρβανίτη στη Σαντορίνη. Μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα εκεί στην κρύα Γερμανία, στο Δημήτρη το Γκρασανάκι. Και καλό απόγευμα στον Οδυσσέα τον Πλατήραχο, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μια και τα ρολόγια τώρα στο Σίδνεϊ δείχνουν 3 και 4 το απόγευμα. Όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, και σήμερα η παρέα μας είναι μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα στα πέρατα του κόσμου. Και λέει η αγαπημένη μας φιλενάδα η Αναστασία η Παλαιάκη, καλημέρα Γιώργο μου, καλημερίζω όλους τους φίλους μας, που και που για να δω τους κριτικούς. Η Αναστασία η Παλαιάκη, να σε καλά Αναστασία μου, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και σε σένα. Καλημέρα μας στο Χρήστο το Γεωργόπουλο στο Ρέθυμνο, στο Σωτήρι τον Κόντο Γονισάκη, τον καλό μας φίλο, τον Νίκο, τον Νίκο τον Κάτσι Κανδαράκη, τον Μανώλη τον Μανουσάκη και την κυρία Ευελίνα από το Ρέθυμνο. Καλημέρα και στον Αντώνη τον Νεωνάκη στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στην Ευαγγελία την Παραδισά που λέει καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Ευαγγελία Κοκολάκη και Ιωακήμ Παραδισάς, μάλιστα. Καλημέρα στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη που λέει καλημέρα από την Κάτω Σιμιβιάνου, να είστε πάντα χαρούμενοι, με πολύ αγάπη Μπάμπης Καρπαθάκης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πολλές καλημέρες φίλες και φίλοι. Όπα, είπα, λέω. Καλημέρα μας στο Μένιπο τον Ζαφυριάδη, τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη. Τον καλημέρα μας στο Λουκά, το φίλο μας το Λουκά από το Κοροπή που λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα μας στο Γιώργο το Νταχμιτζάκη, στο Γιάννη το Γκελάκη, στη Φιλίππους εκεί στον Αποκόρονα που λέει καλημέρα στην παρέα, μια όμορφη τετράδη.
όχι Τετάρτη, Τετράδη, έτσι τη λένε στη Φιλίππους του Αποκόρωνα, την Τετάρτη. Και εμείς τη λέμε τσα στον Άγιο Μάμα, Γιάννη Κελάκη. Καλημέρα στην αρετή μας, την αρετή την Νεωνάκη που μόλις τώρα ήρθε και το δικό της μήνυμα. Καλημέρα στον Νίκο, το Νικίδη που στέλνει την καλημέρα του από το Βύρονα. Καλημέρα και στον Κωστή το Ξημεράκη στα Γλυκά Νερά. Και ο Δημήτρης ο Κακουράκης λέει: συνήθιο μου γίνηκε καθημερινός της ημέρας, κάθε πρωί να τηγρικώ την πρώτη καλημέρα με πλήρης ενημέρωση και σε διασκεδάζει, το ηθικό πολύ ψηλά πάντα σου ανεβάζει. Την καλημέρα μου στην πρώτη καλημέρα με μια μαντινάδα. Ποιος έχει πιάσει τη φωτιά να πει ότι δεν καίει? Ποιος κάνει κρίμα και άδικο και θα σου πει πως φταίει? Όπα είπα λέω. Ποιος έχει πιάσει τη φωτιά να πει ότι δεν καίει? Ποιος κάνει κρίμα και άδικο και θα σου πει πως φταίει? Καλά να περνάτε και τα ιτέρου πρώτο Θεός να έχουμε την υγειά μας. Να τα ξαναπούμε. Καλημέρα και στην αγαπημένη Παγώνα, στην Παγώνα μας, στο Άνω Βαλσαμόνερο. Καλημέρα στην πολύ αγαπημένη Αθανασία Ταρπινίδου και στην κυρία Σοφία Μαρινάκη στα Χανιά. Όπα είπα λέω. Καλημέρα στο Φάνη τον Ξημεράκη, τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη που μας έστειλε και τσιμαντινάδες για τον διαγωνισμό μας. Και εσείς που δεν τις έχετε πέψει ακόμη, στριφογυρεστείτε να τσιπέψετε. Καλημέρα και στη Μαρία, τη Μαρία Τιμπεράκη, την καλή μας φιλενάδα από το Ρέθυμνο που ακούει καθημερινά την εκπομπή μας. Μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα να πω στον Ηλία το Φανουράκι, τον καλό μας φίλο, τον Κουρσάρο, την καλημέρα μου στο Μανώλη το Σαβουϊδάκι εκεί στο πρακτορείο Προπό στην Καλυθέα. Να το, ήρθενε κι άλλο. Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη το Μακρυδάκι με τα κριτικά προϊόντα Ρετούσα. Καλημέρα στον Τάσο και στη Σία Γεραρχάκη στο Πέραμα. Καλημέρα στη Σοφία τη Λοΐζου. Καλημέρα Σοφία μου και στη Ματίνα τη Χριστέα. Να πω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στο Σάκη τον Καλαμαθιανό εκεί στο κρεοπολείο του Μάρκου του Δημήτρη και του Σύφη Φουντοραδάκη στην Παιανία. Καλημέρα στο Γιώργη τον Αρχοντάκη στο Κοροπή. Καλημέρα στον Πολύβιο τον Πιταροκύλη μάλιστα. Και στο Γιάννη το Χαλκιαδάκη τον Κουζουλέοντα. Και να πάμε γρήγορα γρήγορα να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα. Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι να πούμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη 10 του Ιούνιου του 2026. Είμαστε στην 24η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει ούτε λίγο ούτε πολύ 161 μέρες και απομένουν ακόμη 204 για να φύγει το 2000, μπορείς 161, 204 πόσο κάνει, 200, 300, ναι 365, σωστά είναι γραμμένο, 161 λοιπόν και απομένουν 204 και να πούμε ότι ο ήλιος βγήκε 2 λεπτά μετά τις 6 το πρωί, θα μας αποχαιρετεί 47 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Η σελήνη είναι 25 ημερών για όσους ενδιαφέρονται. Στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και ζυγό αριθμό και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο είναι 24 βαθμοί Κελσίου. Στο Ηράκλειο είναι 25.

0: κοίτα του Φιλιππάκη που έφυγε από την Αίγινα και είναι στην Αθήνα τώρα. Στην Αθήνα περνοδιαβαίνει και πουλεί τα τυριά του. 22 έχουμε στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη που εξακολουθεί να είναι στην Αθήνα. Όσο που γιάζει δεν τον νοιάζει να χτυπήσει πόρτα πάει και να μπει ο Νίκος ο Κωστάκης. Δεν αποκλείεται, έτσι κάνει αυτός τέτοιες εκπλήξεις. 21 έχουμε στους Άγιους 10 του Κουρσάρου. 24 έχουμε στη χώρα Σφακίων. 21 βαθμό Κελσίου έχουμε στα Ζωνιανά, 24 στην Ιεράπετρα, 22 στον ηρωικό Άγιο Μάμα, μάλιστα, 24 στις κορφές Μαλεβιζίου, 23 στη Μαρτυρική Κάντανο, 23 στη Σιτία, 23 και στη Σαντορίνη, 11 στο Μόναχο και βρέχει κιόλας και 22 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Είπαμε, τα ρολόγια δείχνουν εκεί 3 και 23 το απόγευμα. Καλημέρα Νίκο Δαμανάκη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και σε σένα. Βρέχει μπρε στο ήλιον. Όχι, δεν βρέχει. Όχι, δεν βρέχει. Λοιπόν, είπα ότι βρέχει στο Μόναχο, γι' αυτό σε ρώτηξα. Λοιπόν, πάμε στο εορτολόγιο. Αλεξάνδρου λέει και Αντωνίνης μάρτυρος, Θεοφάνους και Πανσέμνης Οσίας. Μάλιστα. Οσία είναι η Πανσέμνη. Δεν έχουμε ονομαστικές εορτές σήμερα από ό,τι λέει το εορτολόγιο. Ωστόσο κάποιοι και κάποιες από σας έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε, είτε γενέθλια είτε επέτειο ή οτιδήποτε άλλο. Εύχομαι λοιπόν σε εσάς από καρδιάς χρόνια πολλά.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, στη Μυρτώ, στο Χρήστο, στην Ελένη, στην Ξανθή, στον Άρη, στη Βάσια, στη Θωμαίδα και τη Ζέτα. Τα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν και στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Και είπαμε, άμα πάτε μια φορά στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, θα αλλάξετε ζαχαροπλαστείο, θα πηγαίνετε μόνο στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Έχει το περίφημο γαλακτομπούρεκο, έχει τα τρουφάκια, τα εκλεράκια, τα κοκάκια. Τα ακούει η Δήμητρα και κλείφει τα δαχτύλια της. Ναι, τρώει Δήμητρα και δεν δίνει στο Γιαννάκι. Να τρώει η μάνα, μην δίνει στο παιδί. Έτσι δεν το λένε? Έτσι το λένε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο τον ανυπόμονο? Πώς λέμε τον ανυπόμονο στην κριτική διάλεκτο? Από λάμδα ξεκινά η σωστή απάντηση για να βοηθήσω. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανύπαντρο και δεν τον λέμε άκλερο, ούτε γεροντοπαλίκαρο. Τον λέμε απάντρευτο και αυλόητο. Αυλόητος είναι μαραλέη του τοσές. Δηλαδή δεν έχει παντρευτεί. Ή απάντρευτος. Έτσι λέμε τον ανύπαντρο. Πώς λέμε τον ανυπόμονο? Εδώ σε θέλω τώρα. Σου το είπε Δήμητρα πώς λέμε τον ανυπόμονο?
3: Ο κύριος Νίκος Δαμανάκης.
0: Ο κύριος Νίκος Δαμανάκης αμέσως το βρήκε. Να σε καλά Νίκο μου. Έτσι σε θέλω. Σε αυτό το στυλ με μπότες και καπέλο. Λοιπόν, τώρα έχουμε και λέμε, περιμένουμε να δούμε ποιος άλλος θα το βρει και θα το πούμε μετά, γιατί τώρα θα πάμε να ακούσουμε το Μιχάλη, το Νάτινε και η Στεφανία μας το βρήκε. Στεφανία η Καλαϊτζάκη, να σε καλά κοπέλα μου, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Θα πάμε να ακούσουμε το Μιχάλη το Σταυρουλάκη, γιατί την Κυριακή το μεσημέρι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κριτικό κέντρο Ομαλός. Εκεί οι μαθητές του Διονύση του Κορνιλάκη θα κάνουν ένα γλέντι μεσημεριανό και θα είναι ο Μιχάλης ο Σταυρουλάκης. Και βέβαια και ο Διονύσης και οι μαθητές όλοι θα συνδράμουν στη μουσική επένδυση στο γλέντι. Εμείς τώρα ακούμε Μιχάλη Σταυρουλάκη για να δούμε να το θυμάσαι μια ζωή.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: ζωής. Όπως πάντα.
1: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
3: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
1: Φαρμαντονάκι, παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
7: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
8: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
6: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
7: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
9: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
9: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
12: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
13: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
12: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
13: Σε ξένα γύρι.
12: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
2: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
14: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Claro, opa y paleo.
1: Ποιος τόπος είναι από Χαρές, ακούσαμε από το Διονύση το Γκορνιλάκι που την Κυριακή το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, οι μαθητές του οργανώνουν στο κριτικό κέντρο Ομαλός τρικούβερτο γλέντι με το Μιχάλη το Σταυρουλάκι. Οι σχολές μουσικής λοιπόν του Διονύση του Γκορνιλάκι την Κυριακή το μεσημέρι στον Ομαλό. Θα είμαστε όλοι εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε μια ακόμη φορά την ερώτηση της ημέρας, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο, τον ανυπόμονο. Από ό,τι βλέπω έγινε ένας μικρός πανικός εδώ, όλοι το βρήκατε και η Δήμητρα μου λέει από εκεί ότι όλοι όσοι έχετε πάρει τηλέφωνο το έχετε βρει, άρα είναι εύκολο. Πως λέμε τον ανυπόμονο, από λάμδα ξεκινά η σωστή απάντηση. Χθες είχαμε ρωτήσει πως λέμε τον ανύπανδρο και τον λέμε αυλόητο και απάντρευτο. Αυλόητος λοιπόν και απάντρευτος είναι ο ανύπανδρος. Μεθοδία μου, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανυπόμονο? Εδώ σε θέλω τώρα, την καλημέρα μου, την πήρα τη δική σου καλημέρα, αλλά θέλω και την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας που μας την έδωσε σωστά ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο Γιώργος ο Ιερονιμάκης μόλις τώρα, η Μαρία Υπεράκη, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, η Στεφανία μας, Στεφανία η Καλαϊτζάκη, η Παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης, ναι, και εκεί στη Δήμητρα είναι ένα κατεβατό. Όπα, και ο Νίκος ο Δαμανάκης, να τον είπαμε και προηγουμένως τον Νίκο το Δαμανάκη. Και πάμε τώρα φίλες και φίλοι να πούμε και τη μαντινάδα μας, γιατί πλησιάζει ο καιρός, παίρνουμε μαντινάδες μέχρι τις 26 του Ιούνιου και σήμερα έχει 10, έχουμε 16 μέρες ακόμη, 16 μέρες ακόμη για να πέψετε τις μαντινάδες σας. Ακούστε τη μαντινάδα της Ιωάννας της Γκορνιλάκη, αλάργο σου κατές δέζω και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο. Έχει 4 λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Αλάργο, δηλαδή μακριά, γυρεύγω, δηλαδή ψάχνω, κατέω, δηλαδή ξέρω, γνωρίζω, και παγουδιώ, καταπραίνω. Βάλτε τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες. Τις στέλνετε εδώ με το δικό σας τρόπο, αφού δεν βάνει το μυαλό τον αρρωνό ανθρώπο, αλλά μπορείτε να τσιβάλτε και στο αεροπλάνο της πιλωτίνας μας να μας τις φέρει, γιατί κάνει γραμμή από την Κρήτη. Όσοι είστε από την Κρήτη, το Σαββατοκύριακο που θα έρθει η πιλωτίνα από εκεί, να φορτώσετε τις μαντινάδες. Άλλωστε το λέει στην εκπομπή ότι οι αποσκευές είναι μόνο μαντινάδες. Λοιπόν, και θα πάρει λέει και την Μπέγκη την Κυριακή να τη δείξει την Κρήτη. Μάλιστα, οπότε θα έρθουν οι μαντινάδες παρέα με την πιλωτίνα και την Μπέγκη. Λοιπόν, μέχρι τις 26 του μήνα είπαμε, έχετε περιθώριο. Και την Δευτέρα 29 του Ιούνιου θα γίνει ο μεγάλος τελικός, ο τελευταίος μεγάλος τελικός. Θα δοθούν 20 βραβεία Γιώργης Λέκας. Επίσης 10 έπαινοι και οι 10 έπαινοι θα μπουν στο βιβλίο οι μαντινάδες αυτές που θα εκδώσουμε και είναι το τέταρτο της σειράς. Έχουμε βγάλει 3 μέχρι τώρα. Λοιπόν, και η καλύτερη μαντινάδα όπως κάθε μήνα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη, το μεζεδοπολείο στην Αγία Παρασκευή. Φίλες και φίλοι, πείτε μας την απάντηση στην ερώτησή μας, πείτε μας τη μαντινάδα σας, απλά πείτε μας μια καλημέρα και έχουμε για σας και τα δώρα του μήνα. Πάμε να τα πούμε μια φορά ακόμη. Έχουμε λοιπόν μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο, πήγαινε έλα στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς, προσφορά από τις μινωικές γραμμές.
2: Αγάπη μου, πάμε σε κανένα νησάκι στα γενέθλιά μου.
3: Όπου θες.
2: Χαβάη θέλω.
3: Γιατί?
2: Γιατί έχει ήλιο, φοίνικες, ωραία τοπία, ωραίο ψάρι.
3: Αυτά τα έχει και η Κρήτη. Άσε που στην Κρήτη θα πάμε με Minoan Lines. Με την καμπίνα μας, την άνεσή μας, τα εστιατόρια μας, τα ψάρια. πεζόνια μας, το αυτοκίνητό μας. Παράδεισος! Ενώ στη Χαβάη πώς θα πάμε? Δύσκολα.
2: Εντάξει, κέρδισες.
3: Yes, Κρήτη Χαβάη 1-0.
2: Ταξιδέψτε στην Κρήτη με την πολυτέλεια και την άνεση της Minoan Lines. Κάντε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και ηλεκτρονικά στο minoan.gr. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
1: Έχουμε επίσης και θα κληρώσουμε στην τελευταία μας εκπομπή την Παρασκευή 3 του Ιούλη μία ηλεκτρική σκούπα από τα καταστήματα Paletta Deals, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Εκεί θα βρείτε, φίλες και φίλοι, τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Επίσης θα κληρώσουμε ένα προστατευτικό κάλυμα Smooth με βάμβα και ροϊφάσμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη, για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω την Κάντια, τη δική μας εταιρεία. Επίσης θα κληρώσουμε ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Καλημέρα Νίκο Οικονόμου, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα παρακαλώ της Κοσμοντάτα και κάνουνε σασμό. Αν σου χαλάσει το PC και θέλεις να το σάξεις, στην Κοσμοντάτα πήγαινε, αλλού ποθες μη ψάξεις. Επίσης έχουμε και θα κληρώσουμε μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ. Να στείλω την καλημέρα μου στη διοίκηση της ΑΝΕΚ, να πω για μια ακόμη φορά ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας και ιδιαίτερα στην κυρία Σπασία Νικολακάκη.
2: Αγάπη μου, πάμε σε... Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Πάμε παρακάτω, έχουμε επίσης ένα πεντάλιτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα δεκάλιτρο ηλιέλαιο ήλιος, προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Τον περασμένο μήνα το κέρδισε ο Κώστας ο λογιστής και μου είπε να πάω, λέει, να του το πάρω. Για να δούμε τώρα πότε θα προλάβω. Έχουμε επίσης ένα σάκο σκύπ 13 κιλά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη, που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στην Μεταμόρφωση. Επίσης έχουμε ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από το Ντέλι Κανιδάκι στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης, προσφορά από το Μανώλη Λιανάκη, 210-86-46-515 και σπιρουλίνα.gr. Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα το Ξημεράκη, από τα Γλυκά Νερά. Και τέλος, φίλες και φίλοι, μια δίκλινη καμπίνα πηγαίνει έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ και αυτή για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Έχουμε και έξτρα δώρα. 5 γραβιέρες, 3 κιλά η κάθε μια για 5 τυχερούς ακροατές της εκπομπής μας από τον καλό φίλο, τον Τυρά, τον Νικήτα, τον Φιλιπάκη. 6947 866-555 είναι το κινητό του τηλέφωνο. Επίσης έχουμε και θα κληρώσουμε ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο ποτιστήρι στην ασυγωνιά του Μανούσου του Κούντουρου. Μια υπέροχη ταβέρνα, καταπληκτική, μεζέδες σε ένα υπέροχο ιδηλιακό περιβάλλον. Αυτά είναι τα δώρα μας, φίλες και φίλοι. 210-5022-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. 6944-678-358 είναι το κινητό μας, μόνο για τα μηνύματά σας. Και είπαμε την Παρασκευή 3 Ιούλη, στην τελευταία εκπομπή αυτής της περίοδου, θα ακυρώσουμε τα δώρα του μήνα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Να ευχηθώ καλή ακρόαση, καλή τύχη, να πω για μια ακόμη φορά πολύ πολύ καλημέρα σας και να σας εχαρίσω το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Μάνος Μουντάκης, συναντηθήκανε δύο φίλοι εις τον Περέα μια φορά. Τον ένα λέγανε Καζαντζάκη, τον άλλο λέγανε Ζορμπά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, να στείλουμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στην Τόνια μας από το Ηράκλειο και στη Ζουμπουλιά την Ανδρεδάκη που μας λένε τη σωστή απάντηση. Η Ζουμπουλιά, η Ανδρεδάκη, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι από Τσιπασαλίτες, ένα χωριό που είναι δίπλα στο Μελισσουργάκι. Μελισσουργάκι, Πασαλίτες, εκεί, στο Χουμέρι από πάνω, στο Γαρίπα. Πω, σας εκατατόπισα τώρα 100%. Το Αργουλιό, κατέτε που είναι το Αργουλιό. Είναι κάτω-κάτω από τον Άγιο Μάμα και πάνω-πάνω από το Καστρί. Έτσι, για να μαθαίνουμε. Γιατί εδώ δεν είμαστε μόνο ψυχαγωγική εκπομπή, είμαστε και ενημερωτική εκπομπή. Γι' αυτό θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής. Και μετά θα σας πω και τις τυχερούς που κερδίσανε τον περασμένο μήνα τα δώρα, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές. Από το Μελισσουργάκι είναι η Ζουμπουλιά, η Ανδρεδάκη. Είπα ότι οι Πασαλίτες είναι δίπλα στο Μελισσουργάκι, οπότε αφού είσαι από το Μελισσουργάκι, μια κοινότητα ήσασταν παλιά. Εδώ βέβαια είστε ένας δήμος, μεγάλος δήμος, ο δήμος του Μηλοποτάμου. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι και ξαναγυρίζουμε. Έχει ό,τι αγαπώ, σήμα απαγορευτικό, Στέλιος Μπικάκης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Η ζωή είναι λίγη και γοργόκρα.
6: Μέσα το πολύ Πάχνες, φίλες και φίλοι, στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Και να πω ότι είναι κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη, το θερινό ωράριο. Τώρα Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή είναι από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 1 μετά τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 1 το μεσημέρι έως τις 1 μετά τα μεσάνυχτα. Και η κουζίνα κλείνει στις 12 το βράδυ. Είπαμε, Πάχνες στο Λέντο μαγαζί να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη, να φάτε και να πιείτε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής. Και πάμε να πούμε μια μαντινάδα ξεχωριστά για καθένα από τους χορηγούς μας, τους μεγάλους χορηγούς, θα τους πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
7: Copyright Αγγελική Σαραβελάκη, Θεομήτρος 69 Γάμα, Άγιος Δημήτρος.
6: Το copyright θα πει τα πάντα με μεράκι, με γνήσια υπογραφή Άντζη Σαραβελάκη.
7: Φρουταγορά Πενταράκης και κεντρικό κατάστημα Σιρακούσεων 89 Λαμπρινή.
6: Ο Πενταράκης βρίχνεται σε 4 σημεία και στην εξυπηρέτηση έχουμε τα πρωτεία.
7: Μοτάκης, λάδι, ήλιος και ηλεκτρικά μοτάκι στο Μοσχάτο.
6: Καποδιστρίου 100 θα βρείτε το μοτάκι, θα πάρετε ηλεκτρικά με λίγο παραδάκι.
7: Κρήταμος στο στέκι των Αρετάκηδων στη Σόλωνος 113 στην Καλλιθέα.
6: Φίλες και φίλοι, ο Κρήταμος έχει γερό θεμέλιο με αρχηγό τη Βαγγελιό και Master Chef το Στέλιο.
7: Κρητικά προϊόντα Αρετούσε, Παπαστράτου 29-31, Γκίζη, Δημήτρης και Άννα Μακρυδάκη.
6: Λάδι, κρασιά, μέλι, τυριά, γεύσεις μόνο Τσικρίτης, φτηνά παραδοσιακά στην Αρετούσα βρίσκεις.
7: Εταίο Κρήτες, σχολές χορού και μουσικής Μανώλης Παπαδάκης.
6: Θέτε να μάθουνε χορό, να τα θαυμάζουν όλοι, πέψετε τα κοπέλια σας στο Παπαδο Μανώλη.
7: Ρακάδικο Κρήτη, Βερατζέρου 5 στην πλατεία Κάνικος.
6: Στο τάκι το Ρακάδικο θα βρεις καλούς μεζέδες, θα φας χοκλούς μπουμπουριστούς, ντολμάδες και κεφτέδες.
7: Κρητικό κέντρο Ομαλός, γνήσια παραδοσιακά κρητικά γλέδια, Πειραιώς 68 στο Μοσχάτο.
6: Κι όσο υπάρχει Ομαλός και στέκιο ψιλορίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα Τσικρίτης. Είπαμε, Κυριακή μεσημέρι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ομαλό. Εκεί, στην εκδήλωση που οργανώνουν οι μαθητές του Διονύση, του Κόρνιλάκη με το Μιχάλη Σταυρουλάκη.
7: Super Clean, Γιώργης Κανδάλης, προϊόντα καθαρισμού.
6: Και αφού η καθαριότητα είναι αρχοδιά μεγάλη, πρέπει να πας στο Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη.
7: Κρητικοπούλα στο Μανίδη, μεζεδοπολείο Γιώργος και Γιώτα Ζαφυράκη.
6: Σε αυτό το μαγαζί θα βρεις πολύ καλούς μεζέδες. Έτσι αγλεντούνε καθαργά Τσικρίτης οι γλεντζέδες.
7: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων του Λεωνίδα Χαρισάκη.
6: Κόσμος πολύ και εκλεκτός στο Κουζουλέων πάει να πιει λαχταριστή ρακή, καλό φαΐ να φάει.
7: Κουρίτης, κριτικά προϊόντα Κυριαδών 68 κάτω Πετράλωνα.
6: Θέτε Τσικρίτης νοστιμιές, μην το πολυσκεφτείτε. Εις Τσικουρίτες να έρθετε να το ευχαριστηθείτε.
7: Ρωμανάκι και βολιώτικο τσιπουράδικο στις 5 γύρες, Κώστης Ρωμανάκης.
6: Στις 5 γύρες λέγεται του Κώστα Ρωμανάκη, είναι καινούριο μαγαζί, το φτιάξε με μεράκι και αν πας θα βρεις με βολιώτικο, μεζέ και τσιπουράκι.
7: Εμπορία ταξί Ανδρέας Μανουσουδάκης, Λέρωμα 18 στο Μεταξουργείο.
6: Κάνουμε και ανταλλαγές, νοικιάσεις και πωλήσεις, όλα τα ερωτήματα έχουμε να απαντήσεις.
7: Αίθουσα Γοργόνα 38 χρόνια οργανώνει πετυχημένες εκδηλώσεις.
6: Πετυχημένη εκδήλωση φθινόπωρο χειμώνα με να κλείσεις ίδια δά στην αίθουσα Γοργόνα.
7: τον Τελικανιδάκη στη Ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη.
6: Δύο μερακλίνες κοπελιές κόρες του Μαυρικάκη, η στη Ραφίνα στέσανε τον Τελικανιδάκη.
7: Αχλάδια, ρακάδικο με ζετοπολείο, Στέλιος Τσοχατζόγλου στο Εγάλεο.
6: Φίλοι μου, η παρέα σας, μικρή είναι γη μεγάλη, στα Χλάδια πάτε μια φορά, θα ξαναπάτε πάλι.
7: Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης στο Περιστέρι.
6: Τα μυστικά της μουσικής ο Διονύσης ξέρει και τα διδάσκει στη σχολή που έχει στο Περιστέρι.
7: Ρέθεμνος, κριτικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.
6: Έλα στο Ρέθεμνος να βρεις ό,τι παράγει Κρήτη. Θα νιώσεις ότι βρίχνεσαι στο γέρο Ψιλωρίτη.
7: Κάπρις, κριτικά προϊόντα δικής του παραγωγής στο Μαρούσι.
6: Να επισκεφτείτε τον Καπρί, φίλοι μου, κάθε μέρα και αυτός θα σας υποδεχτεί με μια ρακή στη χέρα.
7: Κρέατα Πιωτογιαννάκη στο Μαρούσι, Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
6: Κρέατα μόνο ελληνικά θα βρεις στο μαγαζί μας, της έως το 19 είναι η διεύθυνσή μας.
7: Κοντάκης, κρεοπολία και κριτικά προϊόντα, Κυριάκος και Μανώλης Κοντάκης.
6: Με σεβασμό απέναντι στους καταναλωτές μας, κόντρα στην κρίση χαμηλά, κρατούμε τις τιμές μας.
7: Κουκουράκι.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών. Άρχοντας Γιώρης Κουκουράκης.
6: Κουζίνες, κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρικά τα φέρνει ο Κουκουράκης. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και πάμε σε τραγούδι για να μπούμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε τον αείμνηστο Νίκο Σοπασί και τα αποτυπώματα.

0: Και τώρα μαθιές στα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
1: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη και πάμε γρήγορα γρήγορα στην εφημερίδα Πατρίς του Κώστα του Ξυλούρη που εκδίδεται στο Ηράκλειο και έχει ένα αποκαλυπτικό πρωτοσέλιδο σήμερα. Λέει λοιπόν, άνω κάτω για το Ρουσφέτη στον πατέρα του, κλειδονισμοί στην 7η ΥΠΕ, υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, ο διοικητής της οποίας Νεκτάριος Παπαβασιλείου υποχρέωσε το Βενιζέλιο να εξασφαλίσει μονόκλινο στον πατέρα του, βάζοντας σε θάλαμο για 8 ασθενείς 28χρονοι κατάκητοι με ΑΛΣ. Τι λένε εργαζόμενοι, τι απαντάει ο διευθυντής χειρουργικής. Αυτό τώρα εντάξει. Έχει δύο όψεις βέβαια. Είναι νόμισμα με δύο όψεις. Ο άλλος είναι διοικητής στην ΥΠΕ, στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης και αρρωσταίνει ο πατέρας του και τον επάει στο Βενιζέλιο. Βέβαια δεν πρέπει να απαιτήσει να μπει σε μονόκλινο, όπως έκανε όπως τον λένε αυτό το μετεωρολόγο που είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης, ο Καλιάνος, μπράβο, με τη μάνα του που είχε πάει, με τον πατέρα του που είχε πάει στο Αττικό νοσοκομείο και έδωσε λέει φακελάκι και μετά τόπε και γίνει και ένας πανικός και μετά το χώσανε. Το χώσανε τα συστημικά μέσα για να μην πάρει έκταση. Έχουμε μια από τα ίδια και εδώ. Ρουσφέτη λοιπόν για τον πατέρα του, είπα, έχει δύο όψεις. Θα μου πεις, αν ήσουν εσύ διοικητής, ήταν ο πατέρας σου, θα τον πετούσες? Όχι, αλλά δεν θα απαιτούσα να αδειάσει ένα δωμάτιο 8 με 8 κρεβάτια να γίνει μονόκλινο για να πάει ο πατέρας μου. Δεν ξέρω τώρα. Αυτά τα πράγματα είναι ρε παιδιά, στην Ελλάδα που ζούμε, στην Ελλάδα του επιτελικού κράτους, παρακαλώ, είναι επιτελικό το κράτο μας και η υγεία πιο επιτελική από τις επιτελικές. Τι να πω τώρα, μιλάμε για πράγματα δηλαδή που δεν τα βάνει ο νους του ανθρώπου. Πάμε και σε ένα ευχάριστο. Η εφημερίδα Πατρίς κλείνει 80 χρόνια φίλες και φίλοι, 80 χρόνια ιστορίας του Ηρακλείου και της Κρήτης. 24 Ιούνιου λοιπόν στην πλατεία Ελευθερίας στις 8 το βράδυ παρουσιάζουμε μια παράσταση από μουσική, βίντεο και ιστορικά πρωτοσέλιδα τις σημαντικότερες στιγμές από το 1946 έως και σήμερα. Το 1946 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η Πατρίς. Είναι γιορτή της εφημερίδας μας, είναι γιορτή όλων μας. Είναι ένα ραντεβού με την ιστορία του τόπου μας. Και από ό,τι φαντάζομαι φίλες και φίλοι, επειδή οργανωτής αυτής της εκδήλωσης είναι ο Κώστας ο Ξυλούρης, φαντάζομαι θα γίνει ό,τι έγινε εδώ στο Παναθηναϊκό Στάδιο το 2001 ήτανε, όταν γιορτάσαμε τη μάχη της Κρήτης εκεί και γέμισε το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Καλλιμάρμαρο. Είμαι κι εγώ καλεσμένος, δεν ξέρω αν τα καταφέρω να πάω γιατί είναι Τετάρτη και μάλιστα 8 το βράδυ, δηλαδή πρέπει να φύγω από εδώ Τρίτη βράδυ, να πάω Τετάρτη, να χάσω την Τετάρτη και μετά αφού είναι 8 το βράδυ πρέπει να κάτσω μέχρι αργά, θα φύγω τα καράβια, πρέπει να φύγω Πέμπτη βράδυ, να έρθω εδώ Παρασκευή, οπότε χαλά λίγο η δουλειά και δεν το βλέπω να πηγαίνω και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη από τον Κώστα τον Ξυλούρη, αλλά δυστυχώς μάλλον δεν θα τα καταφέρω. Ωστόσο, άστο στην άκρη του μυαλού μας, μήπως και τα καταφέρουμε. Πάμε παρακάτω, πάμε στη Νέα Κρήτη. Όλοι φωνάζουν για την επιλογή του ΚΤΕΟ. Μήλος για τη δομή. σφοδρές αντιδράσεις από το Δήμο Χερσονήσου, από τουριστικούς παράγοντες και επιχειρηματίες της εστίασης και άλλων κλάδων και χαμός στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εχμηροί οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, Βατσινά, Παρασύρης και Συντιχάκης από Βήματος Βουλής για τους χειρισμούς του Υπουργείου. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε σε εισαγωγικά και τους αυτοδιοικητικούς οι οποίοι τον συνόδευαν στις επισκέψεις του στις υποψήφιες για τη δομή χώρους. Γίνεται ένας πανικός, το λέμε κάθε μέρα φίλες και φίλοι, με τη δομή φιλοξενίας μεταναστών που ήταν να γίνει στις Μαλάδες, μετά είπαν να γίνει στη βιομηχανική περιοχή, μετά είπαν να γίνει εκεί που είναι το ΚΤΕΟ. Τέλος πάντων, δεν έχουν πάρει ακόμη, δεν έχουν κατασταλάξει για να δούνε πού θα φιλοξενηθούν αυτοί οι κακομύριδες που έρχονται σωριδών στην Κρήτη μας. Κάθε μέρα φτάνουν καραβάνια. Μάλιστα, πάμε παρακάτω, πάμε στα Χανιώτικα Νέα. Ανατιμήσεις σε βασικά υλικά αγαθά. Ο πόλεμος θρέφει την ακρίβεια. Διπλασιάστηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μέσα σε 5 μήνες. Καλά πόλεμο έχουμε μόνο στην Ελλάδα ρε παιδιά. Ο πόλεμος που είναι στην Ουκρανία, που ήταν στην Παλαιστίνη και τα λοιπά, επηρεάζει τόσο πολύ μόνο την Ελλάδα? Γιατί είμαστε οι τελευταίοι εμείς? Δεν μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο πάνω? Δηλαδή οι άλλες χώρες τι κάνουνε? Αλλά εμείς έχουμε επιτελικό κράτος, το ξέχασα. Γι' αυτό είμαστε έτσι. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Τι λένε οι δικηγόροι στο Μητσοτάκη για το κτηματολόγιο? Ναι, εδώ κάτσε ο δικηγόρος, μάλλον ο Μητσοτάκης να ασχοληθεί με το κτηματολόγιο. Εδώ καράβια χάνονται. Πάμε στα Ελληνιώτικα Νέα. Σχέδιο πόλης Παλαιόχωρας, προχωράει επέκταση στα συρτάρια, οι κρίσιμες τροποποιήσεις. Μάλιστα, σε εξέλιξη λέει η μελέτη επέκτασης από το Δήμο Καντάνου Σελήνου, χρόνια εκκρεμότητα, η τροποποίηση στο παραλιακό μέτωπο και τα γαβδιώτικα. Μάλιστα, αυτά από τα Σελινιώτικα Νέα. Πάμε και στα Ρεθεμνιώτικα Νέα, να δούμε και το δικό τους πρωτοσέλιδο. Κατέγραψαν αύξηση 11,3% το πρώτο τετράμινο, θετικό το πρόσημο των ελληνικών εξαγωγών για το 2026. Μάλιστα. Τι εξάγουμε? Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Η ΟΒΕ. Τα διπλάσια από τους Ευρωπαίους πληρώνουν οι Έλληνες για την υγεία τους. Άλλο πάλι τούτο. Τα διπλάσια από τους Ευρωπαίους πληρώνουν οι Έλληνες για την υγεία τους. Στα ιδιωτικά δηλαδή, κύριε Νικολακάκη, που μας έκανες την παρατήρηση προχθές ότι έγραφε λάθος η εφημερίδα Πατρίς ότι έχουν εισπράξει 3, 4, 5 εκατομμύρια από τα απογευματινά ιατρία που είναι επιπληρωμή. Η ΟΒΕ λοιπόν, αμφισβητείτε και τον ΙΟΒΕ? Τα διπλάσια από τους Ευρωπαίους πληρώνουν οι Έλληνες για την υγεία τους. Όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν, ποθαίνουν. Μάλιστα, έτσι πάει η δουλειά. Πάμε στην Ανατολή. Σε αναμονή για την πρόταση αστικών αναπλάσεων του Αγίου Νικολάου, προχωρούν οι αστικές αναπλάσεις σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ είναι σε αναμονή, όπως λέει η εφημερίδα, για την πρόταση αστικών αναπλάσεων του Αγίου Νικολάου. Αυτά φίλες και φίλοι από τις εφημερίδες της Κρήτης μας, και εμείς όπως κάνουμε κάθε πρωί θα πάμε τώρα στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Πάμε να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε και αν ξεκινήσουμε, γιατί από τότε που ο Ενικός δεν τις βάζει τις εφημερίδες στη σειρά, μπερδευόμαστε λιγάκι. Πάμε στην Καθημερινή. Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν,

Σκοτεινή. Προστασία υποδομών υπό υβριδικές. Όχι, αυτή είναι η χθεσινή, ρε παιδιά. Αυτή είναι η χθεσινή. Είδες που σας το είπα ότι θα μπερδευτούμε εδώ με τα πρωτοσέλιδα. Αλλά πιστεύω να τα καταφέρουμε. Θα πάμε τώρα στα νέα, να δούμε και το δικό τους πρωτοσέλιδο. Σε όλη τη χώρα, τιμές ακινήτων. Ο νέος χάρτης, μάλιστα, μας λέει τις τιμές ακινήτων σε όλη τη χώρα. Εμείς φεύγουμε από τα νέα γρήγορα και πάμε στην απογευματινή Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Άλλο πάλι τούτο. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Και εδώ είμαστε πρώτοι, κύριε Θεοδωρικάκο, κύριε Υπουργέ της Ακρίβειας, στον πληθωρισμό. Έχουμε 5% και η Ευρωζώνη έχει 4%, ο μέσος όρος. Εμείς γιατί να είμαστε στο 5%? Α, γιατί είμαστε επιτελικό κράτος. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, είδες. Άμα δεν το σκέφτεσαι, πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμη και δικαστική λειτουργή. Ατέλειο και λίστα παράνομων διευκολύσεων στην Αττική, αλλά και στη Μύκονο. Ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι. Στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Ένα ακόμη σκάνδαλο, φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά στην πολεοδομία. Ήθελα να κάτι όπου δεν κάνουν σκάνδαλα, μόνο στις καφετέριες μάλλον. Στις καφετέριες και στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Εκεί δεν γίνονται σκάνδαλα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του μπερελιστικού πολέμου, μας λέει ο ριζοσπάστης. Και για να δούμε τι μας λέει ο ελεύθερος τύπος που χθες είχε προσλήψεις, δεν πιστεύω να έχει σήμερα. Όχι. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες, μας λέει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και για να δούμε, η επόμενη είναι το αγαπημένο μανιφέστο που λέει «Σενάρια αλλαγής εν πλώ Ανδρουλάκη». Μένει μέχρι να φύγει. Πανικό στο Πασόκ για το δημοσκοπικό κατήφορο και την τέταρτη θέση. Μάλιστα. Το κόψε το μανιφέστο τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Και έχει και τον Τσίπρα, βέβαια. Έβαλε ο Τσίπρας τα ρούχα του αλλιώς. Εκτελούνται διασπάσεις. Μάλιστα. Αυτά από το μανιφέστο. Για να δούμε και η Εσπρέσο τι λέει, μια και μας εμπήκε εδώ στο δρόμο μας. Τρίο θανάτου, λέει, ο γιος DJ, η μητέρα και ο Ιταλός εραστής. Ο δολοφόνος έπιασε τον 26χρονο και την 54χρονη στον ύπνο. Μάλιστα. Είναι αυτός ο Ιταλός που λένε ότι δολοφόνησε τη μητέρα και το γιο της και είναι πρώτο θέμα και χθες και σήμερα. Πάμε στην κόντρα. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευχενδιασμό. Ασύμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Για να δούμε και το λόγο. Έρχονται σαρωτικά λουκέτα για τη φοροδιαφυγή. Αυτό που είδαμε και προηγουμένως. Για να δούμε τι λέει η Εστία. Ήθελαν να φορτώσουν το Ερέχθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Εδώ είναι η Ελεύθερη Ώρα. Τέλειωσαν, λέει, οι παρατάσεις. Έρχεται η κάθαρση. Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Για να δούμε και την Political που λέει επιποδός για τις κάλπες, ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Το Πασόκ ρίχνει στη μάχη 3.500 στελέχη σε όλη την επικράτεια. Πάμε και στη Δημοκρατία. Μίζες, λέει, κουθιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Πώς τήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Μάλιστα.

και τέλος έχουμε την Κουτσομπολή στη Κιτιστάρ που λέει δικαστήνα έγινε μοναχή. Ελευθερία Κυριακού εγκατέλειψε το δικαστικό σώμα και φόρεσε το ράσο. Αυτά. Τραγούδι ολοκληρώσαμε.

0: όπως πάντα.
1: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
4: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
8: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-74-64. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
0: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό περνά.
8: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κotόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@pharma.gr.
11: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
12: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
6: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή φυτσο γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
11: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
12: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
13: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
14: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Υπέροχο σκοπό, υπέροχο τραγούδι. Οι ώρες μου οι καλύτερες με τον Νίκο τον Καραβιράκη και το Δημήτρη το Βακάκη. Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια που τα βάζουμε συνέχεια εδώ στην εκπομπή μας. Πάμε τώρα να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο τον ανυπόμονο? Πώς λέμε τον ανυπόμονο στην κριτική διάλεκτο? 210-5122. 159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας και να πούμε, γιατί το είπα προηγουμένως και δεν το είπα, ότι στην κλήρωση που κάναμε την προπερασμένη Παρασκευή για τα δώρα του περασμένου μήνα, τυχερή ήταν η Κωνσταντίνα Ιβατσινά που κέρδισε τη δίκλινη με γιοταχή από την ΑΝΕΚ, ο Χρήστος ο Σταματέλος που κέρδισε το σετ κατσαρόλες από τα καταστήματα Παλέτα Deals, η Ρένα η Παραδισανού που κέρδισε δύο μαξιλάρια Lux Medium από την Κάντια, η Ολυμπία Κατσιμπράκη που κέρδισε το κινητό από την Κοσμοντάτα, η Ελένη Κεφαλάκη που κέρδισε το σκιπ από το Super Clean, ο Διονύσης ο Παναγιώτου που κέρδισε το καλάθι με τα κριτικά προϊόντα από τον Τέλη Κανιδάκη, ο Κώστας ο Λογιστής, το είπα και προηγουμένως, που κέρδισε τα λάδια από το Μωτάκι, η Αντωνία η Μιλογιαννάκη που κέρδισε τις δύο σπιρουλίνες από το Μανώλη το Λιαννάκη, ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης και ο Νίκος ο Κουλούρης που κέρδισαν τις δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα τον Ξημεράκη και η Μαρία η Δασκαλαντουνάκη που κέρδισε τη δίκλινη από την ΑΝΕΚ.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6450 2778 και στο aretusa.gr,
3: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Ευχαριστώ τον Δημήτρη και την Άννα Μακρυδάκη που και σήμερα θα πάμε τη βόλτα μας παρέα με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα και πάμε να ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσουμε? Θα πάμε στο Γέρακα, εκεί θα βρούμε αγαπημένη Μαρία Διακάκη. Μαρία μου, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Όλα καλά εκεί στο Γέρακα?
4: Μία χαρά, καλοκαιρινός καιρός καλή διάθεση.
0: Μπράβο, πάνω απ' όλα είναι η διάθεση να είναι καλή, γιατί αν δεν είναι καλή πρέπει να φροντίζουμε εμείς που έχουμε το μικρόφωνο να φτιάχνουμε τη διάθεση του κόσμου. Εύκολο
4: έχετε,
0: είναι.
4: Έχετε καθήκον.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Είναι καθήκον μας λοιπόν. Για πες μου, κάνα νέο από εκεί, από το σύλλογο, από τα περίχωρα, από τα γενικά.
4: Το σύλλογος ετοιμάζεται, όπως έχουμε πει, για 20 του μηνός, για την εκδήλωσή μας την καλοκαιρινή,
0: ναι,
4: με το Στριλιγκά.
0: Ναι, με το Γιώργο το Στριλιγκά.
4: Μια πολύ ωραία εκδήλωση, κάνουμε πάντα κάθε χρόνο μια καλοκαιρινή και τις ρακές μας τις καθιερωμένες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Οπότε τώρα έχουμε 20 του μηνός, Σάββατο, το Γιώργο το Στριλιγκά, εδώ στο Γέρακα.
0: Εκεί στο δημοτικό θα γίνει, πού θα γίνει, δεν έχει.
4: Στο τρίτο γυμνάσιο Γέρακα.
0: Α, στο τρίτο.
4: Περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
0: Στο τρίτο γυμνάσιο Γέρακα, λοιπόν, στις 19.
4: 20, Σάββατο.
0: Στο τρίτο γυμνάσιο Γέρακα, με το συγκρότημα του Γιώργου το Στριλιγκά και είναι ο σύλλογος Ανθούσα Γέρακα Παλίνης που διοργανώνει αυτή, ναι, διοργανώνει αυτή την όμορφη βραδιά. Και να πούμε ότι μαζί με το συγκρότημα του Γιώργου του Στριλιγκά είναι ο Δημήτρης ο Αλεξάκης, ο Αντώνης ο Αναδρανιστάκης και ο Γιώργος ο Βλάχος στο μπάσο. Και λέει εδώ το σλόγγαν το δικό σας, με λίρα λαγού, το καλό φαγητό και πολύ κέφι, ετοιμαζόμαστε να περάσουμε μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική και χορό.
4: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά θα
4: πάντα
0: είναι.
4: Πάντα επιτυχημένες εκδηλώσεις κάνει ο σύλλογος, οπότε αναμένουμε μία ακόμη.
0: Ναι. Και να πούμε και για την Μπαγκρίτη ότι είναι νωρίς ακόμα για να αρχίσουμε να λέμε για τις εκλογές,
4: Νομίζω πως ναι.
0: 22 Νοέμβρη είναι οι εκλογές, οπότε έχουμε ακόμη 6 μήνες.
4: Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας ακόμα.
0: Οπότε πρέπει εσείς που θα είστε υποψήφοι, να το έλεγα και στο Γιώργο εδώ το δικό μας τον Πατακό, που είναι ο υπεύθυνος του σταθμού μας τέλος πάντων,
4: σταθμού, ναι,
0: που αποφάσισε και φέτο να είναι υποψήφιος στις εκλογές της Παγκριτίου και του έκανα πλάκα, του έλεγα να ανοίξουμε ένα εκλογικό γραφείο, να βγάλουμε αφίσες Ακούς, να φυσοκολλήσουμε λέει όλη την Αθήνα και γελούσε αυτός, κατάλαβε ότι...
4: πρέπει να κάνουμε μια ισχυρή διαφημιστική και προεκλογική
0: καμπάνια. Καμπάνια, ναι, πρέπει οπωσδήποτε.
4: Βέβαια, γιατί... για να υπάρξει και μεγάλη προσέλευση, ναι, όχι το έχει ανάγκη
0: μακριτίος,
4: αλλά...
0: Όχι, όχι, το ζητούμενο, Μαρία μου,
4: χρειάζεται και ακόμα παραπάνω.
0: Το ζητούμενο στις εκλογές της Παγκριτίου είναι η προσέλευση. Και να πω ότι φέτο, μια και θα είναι τρεις οι υποψήφοι πρόεδροι, ότι πέρυσι είχαμε τις περασμένες, τέλος πάντων είχαμε 4.000 κόσμο που ψήφισε. Φέτο θα είναι 6. Δηλαδή έτσι αυξάνεται, ενώ το λογικό ήταν να είναι 20.000. 20.000 να γίνει μια γιορτή μεγάλη εκεί στην Ακαδημίας. Τι να πω τώρα, εντάξει.
4: Συμφωνώ, αυτά είναι, συμφωνώ, εντάξει. Αλλά εντάξει, δεν είναι πάντα εφικτό.
0: Δεν είναι εφικτό.
4: Τέτοια μεγάλα νούμερα.
0: Ναι, δεν είναι εφικτό. Πάντως τα έχουμε πλησιάσει κάποιες φορές. Τα πλησιάσαμε παλιά.
4: Έχει υπάρξει και πολύ μεγαλύτερη προσέλευση.
0: Παλιά που ήταν και, πώς να σου πω έτσι, είχαν, όπως και τώρα έτσι και τότε, είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμάμαι, τις έχω ζήσει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 80 και ύστερα, δηλαδή 45.
4: Οπότε έχεις εικόνα πλήρη.
0: Έχω εικόνα, γιατί
4: υπάρχει
0: είχα
4: και σύγκριση είχα από και... το παλαιότερο προς το νεότερο.
0: Μπράβο. Είχα και τη χαρά και την τιμή να παρουσιάζω εγώ την τελευταία συνέντευξη των υποψηφίων προέδρων. Δηλαδή θυμάμαι τον αείμνηστο τον Μιχάλη τον Μπριναράκη με τον Ανδρέα τον Αναγνωστάκη. Σε μια που είχαν κάνει, θυμάμαι, τον Κώστα τον Ξυλούρη με τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Σγουράκη, που μάλιστα είχαμε κάνει τηλεοπτική εκπομπή στο Κρητικό Κέντρο Κρήτη και την είχα παρουσιάσει εγώ. Δηλαδή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και τον Κώστα τον Ξυλούρη με τον κύριο Μπαντουβά, που ήταν πάλι τότε που βγήκε ο Ξυλούρης. Έχω έτσι πολλές αναμνήσεις από την Παγκρίτιο και δεν είναι εγωιστικό να πω ότι είμαι ένας από τους. Κάποιους, δεν ξέρω πόσοι είναι ακόμα, είναι ο Γιάννης ο Κρυαράκης, είναι δεν ξέρω ποιοι άλλοι, που έχουμε άμεση έτσι γνώση τα της Παγκριτίου. Δηλαδή όλα τα τεκτενόμενα στην Παγκρίτιο από το 80 και ύστερα τα έχουμε στο χέρι μας εδώ. Κατάλαβες?
4: Ακριβώς, διότι είσαι κοντά στην Παγκρίτιο και έχεις εικόνα και μέσω του σταθμού βεβαίως. Ναι. Οπότε...
0: ναι, κάθε φορά μέσα από το μέσο που ήμουνα, ή στην τηλεόραση, ή στην εφημερίδα, ή στο σταθμό.
4: Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, οπότε προβλέπετε ενδιαφέρον στις εκλογές της Παγκριτίου. Μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Ναι, λοιπόν, έτσι όπως εξελίσσεται.
0: Ναι, ναι, Μαρία μου.
4: Απόλυτα.
0: Έγινε. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αν θέλει ο Θεός, είμαστε καλά. Θα τα πούμε και αύριο.
4: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κερατσίνι. Εκεί φαντάζομαι να είναι, μου την έχει κοπανίσει και έχει πάει στον τυμπάκι. Ο Αντώνης ο Κλαουράκης. Αντώνη μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Από το κερατσίνι.
5: Από το κερατσίνι. Α, πού μπράβο. Να πάμε τώρα.
0: Ναι, τώρα δεν πρέπει να φύγεις καθόλου, γιατί είδα κατεβάζεις πάλι την εθνική Ελλάδος της Κρήτης, την εθνική της μουσικής, εκεί στα λιπάσματα. Αλλά έχουμε ένα σωρό πράγματα να δούμε και να ακούσουμε.
5: Υγεία να έχουμε, δόξα τω Θεώ να λέμε.
0: Ναι, και κουράγιο, και κουράγιο, Αντώνη, γιατί εσύ...
5: πάρα πολλά κουράγιο, Γιώργο, διότι πραγματικά...
0: Ναι, χρειάζεται το κουράγιο.
5: Θέλει κουράγιο και δύναμη.
0: Ναι, ναι, θέλει κουράγιο τώρα
5: που έχω... Θέλει κουράγιο και δύναμη, διότι διαφορετικά δεν γίνεται, δεν βγαίνει.
0: Εντάξει, εσύ δεν έχεις πρόβλημα, γιατί έχεις καλούς συνεργάτες.
5: Έχεις καλούς συνεργάτες.
0: Α, μπράβο. Και ο Δήμος...
5: Πάρα πολύ καλούς συνεργάτες.
0: Και ο Δήμος δίπλα σου. Και ο Δήμος δίπλα σου, όλοι δίπλα.
5: Ο Δήμος δίπλα.
0: Μπράβο. Μπράβο.
5: Τώρα βάλαμε και την περιφέρεια.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι άλλο θέλεις? Εντάξει.
5: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο.
5: Γιώργο, πρέπει να αρχίσουμε και εμείς από Δευτέρα σιγά σιγά.
0: Ναι, να το διαφημίζουμε, να το
5: να
0: λέμε,
5: διαφημίζουμε.
0: Να το... Εντάξει. Εντάξει. Πιστεύω...
5: Ο Θεός, πιστεύω... Ο Θεός είναι μεγάλος.
0: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι και φέτο έχει γίνει θεσμός πλέον τώρα, Αντώνη. Αυτές οι εκδηλώσεις έχουν γίνει θεσμός. Ο κόσμος περνά καλά εκεί, γιατί είναι και το περιβάλλον ιδηλιακό δίπλα στη θάλασσα. Τι να σου πω τώρα. Και οι άνθρωποι του συλλόγου δίπλα μας.
5: Αυτό προσπαθούμε, να περνά καλά ο κόσμος.
0: Μπράβο.
5: Για να το δέχεται και να το ευχαριστιέται.
0: Όπως το λες ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη μου. Θα τα πούμε, θα τα λέμε, εδώ είμαστε.
5: Λέμε,
0: υγεία να έχουμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, για πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην κυρία της Μαντινάδας, την αγαπημένη Αντωνία Μιλογιαννάκη, γιατί σαν εχθές έφυγε ο Μιχάλης ο Καυκαλάς, που ήταν δάσκαλος όχι μόνο δικός μου και του Γιώργη του Λέκα, ήταν δάσκαλος και της Αντωνίας, και κάτι έχει φτιάξει για το Μιχάλη τον Καυκαλά. Πάμε λοιπόν να την ακούσουμε. Αντωνία μου, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: 27 χρόνια χωρίς τον γκριτολάτρη γιατρό Μιχάλη Καυκαλά.
6: Αφιέρωμα λοιπόν στον αείμνηστο Μιχάλη Καυκαλά αμέσως μετά το θάνατό του, 9/6/1999.
0: Ναι.
6: Όπου υπάρχει κριτικός και απαγαπά την Κρήτη, θα κλαίει και θα αναζητά την πένα στο τεχνίτη. Λιγοψυχό στη ξαφνική και στη μεγάλη μπόρα, και γεμιλιά μου πολύγανε τη μαύρη του την ώρα. Σαν το κεράκι έζησες και χάθηκε η ζωή σου, μα μη θα ζούμε δάσκαλε με την αφιβολή σου. Κλαίνε και οι πέτρες σήμερα και οι Γιάπωνοι πονούνε και αποκριγαίνουν οι καρδιές που σ' αποχαιρετούνε. Έχασες το λογαριασμό δάσκαλε και πού πιένεις, μην τα βουλή και λογισμό στον Άδη κατεβαίνεις. Έκαμε σφάλμα δάσκαλε να του κλουθάς του χάρου. Και για δική σου δεν μπορούν παρηγοριά να πάρω. Ήν τάπαθες και από νωρίς έφυγες με τη ζάλη, και πώς θα, θα τα χωνέψει η γη στα χίλια τόσα κάλλη. Ούλα τα ξελισμόνησες κείμενα πιο φαρμάκι, και ας βρει η ψυχή σου ανάπαυση στα λαργινό κονάκι. Εδά και μπλιό δε με γρικάς, στα δάκρυα δε θελούνε, μα λέω σου και κάθεχε όσοι καιροί διαβούνε, από καρδιά σ' άλλη καρδιά παντοτινά θα τρέχεις, κι όσοι ήσουν θα σε πάντα ητός και έγνοια και αμιά μην έχεις. Κι όσα κι αν είπε δάσκαλε το ευγενικό σου στόμα, μην το θαρρείς πως θα γεννεί ως σαν και σένα χώμα. Όλα θα γίνουν δάσκαλε και ας κλαίμε το χαμό σου, ως θα πες κι όπως θα ήθελες ποιος ήταν το όνειρό σου. Κοίτα πως κοίτεσαι στη γης με τα φτερά σπασμένα, πάντα στα ύψη θα πετάς τα που είχες γνωρισμένα. Και κι ας στον Άδη δάσκαλε ανάθυμού και ξάσου, ποτέ θα έρθω πάρε μέσα δυνατά φτερά σου. Ο χάρος πάντα γδίκιο το στη γη θα τριγυρίζει, γη όψιμα, γη πρόημα και ανιούς δεν του χαρίζει. Ο χάρος πήρε μια ψυχή που να του βγει ζαράρι, και μου δεκούνου στη γη μισό συμπλιό να πάρει. Αυτό.
0: Τι να πω, Αντωνία μου, τι να πω, πραγματικά.
6: Μια Μαντινάδα.
0: Ναι, σ' ακούμε.
6: Δάσκαλος ήσουν δάσκαλε και δάσκαλος ενάσε. Τα ήθη και τα έθιμα στην Κρήτη να διγάσε.
0: Αυτός ο άνθρωπος, τι να πω, τον έχω ζήσει πάρα πολύ.
6: Το είχα γράψει αμέσως μετά. Ναι,
0: ναι. Γιατί και εγώ τον είχα συνεργάτη τότε στην τηλεοπτική εκπομπή και αργότερα στην εφημερίδα. Είχε στην τρίτη σελίδα μια δική του αθηβολή και έγραφε κάθε μήνα. Ο Μιχάλης ο Καυκαλάς δεν ήταν μόνο κορυφαίος στην κριτική διάλεκτο και στις μαντινάδες, ήταν και καλός άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος, ήταν δάσκαλος, δηλαδή εγώ καμιά φορά τον πείραζα, γιατί μ' άρεσε έτσι, επειδή ξέρα ότι, δηλαδή του είπα μια φορά τη Μαντινάδα, ότι, την ξέχασα τώρα τέλος πάντων, και έβαλα επίτες μια συλλαβή παραπάνω και μου λέει είσαι απαράδεκτος, δεν είναι αυτή η Μαντινάδα, κατάλαβες. Δηλαδή αμέσως έτσι να πει, ας πούμε, με το πάθος που είχε για την κριτική διάλεκτο, για την κριτική Μαντινάδα.
6: Και εγώ, συγγνώμη, εγώ έγραφα, ήξερα το 15σύλλαγο και μπορούσα να γράψω, αλλά τους κανόνες τους έμαθα από αυτόν.
0: Ναι, ναι, κι εγώ. Και εγώ και όλοι οι μαντιναδολόγοι, νομίζω, που είναι στο δικό μας μετερίζει, στο δικό μας διαγωνισμό, έχουν πάρει μαθήματα από τον Μιχάλη του Καυκαλά και βέβαια τώρα από τον Γιώργη το Λέκα.
6: Έχουν φύγει από τότε.
0: Ναι, ναι.
6: Έχουν τώρα φύγει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, έχουν φύγει πάρα πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, Αντωνία, με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κι εγώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
6: Γεια σας, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, και με την ευκαιρία να πω θερμά συλληπιτήρια, πήγαμε χθες και αποχαιρετήσαμε τον πατέρα του Ανδρέα του Κλεισαρχάκη, του Προέδρου του Συλλόγου Κριτών Εγάλεο. Είμαστε όλοι εκεί, στο νεκροταφείο Περιστερίου. Συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, είπαμε το τελευταίο αντίο στον πατέρα του Ανδρέα που έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Ας είναι αιωνία η μνήμη του και το χώμα που το σκέπασε στο Περιστέρι ελαφρύ. Πάμε σε τραγούδι, να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
9: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
8: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
14: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
13: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
14: Σε ξένα χείλη.
13: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
15: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάντηση. καπάκι, σίγλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
16: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
17: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
18: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
19: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
20: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
19: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
20: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
19: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
20: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
19: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
20: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
21: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: primero. ¡Opa, y paleo!
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, το ρολόι δείχνει 11 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό, φίλες και φίλοι, Τετάρτης 10 του Ιούνιου του 2026. Να στείλω την καλημέρα μου σε αυτό το φίλο μας τον Ερίκο, το Μπουερικάκι, που είναι από τη Φιλανδία, και στη σύζυγό του την Ήλια, αλλά και στους φίλους του τη Ρίτα και το Γιάννη. Και πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανυπόμονο?
2: Ο ψάργας σε κουβέντιαζα με τον τροπεοφόρο και του πανάχει τσέγνιες του στο Γιώργο το Βιτόρο. Σόρδινα με το μοναδικό Γιώργο Βιτόρο.
1: Και όπως κάθε Τετάρτη, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα έχουμε την παρέμβαση του Γιώργη του Βιτόρου στην πρώτη καλημέρα. Μας μιλεί από το Εύανδρο Κυπαρίσι, που κάνει, λέει, μια ουλιά κάψα, αλλά εμείς αντέχουμε και στην κάψα και στην κρυζιώτη. Είμαστε παντός καιρού. Γιώργη Βιτόρο, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον κόσμο που σ' ακούει, που είναι πάρα πολλής. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
1: Όλα καλά?
3: Όλα καλά, Γιώργο.
1: Μπράβο, χαίρομαι,
3: Παραπάνω από καλά.
1: Μπράβο, από καλά και πάνω, που έλεγε η... του Αντώνη του Σαλούστρου η γυναίκα. Πώς τη λένε, γαμώτο, την ξέχασα. Του Αντώνη του Σαλούστρου, του Λαγουθιέρη, από εκεί, από το...
3: Α, η Χαρά.
1: Η Χαρά, η Δρακουλάκη. Είδες που το θυμηθήκαμε μαζί. Αυτή τη λέγε, εσύ τα κάνεις, δεν καλά είσαι? Λέει, από καλά και πάνω. Από καλά και πάνω. Μπράβο, μπράβο. Για πες μου, κάνα νέο από εκεί, όλα καλά? Ο καιρός καλός, ζέστη, εντάξει.
3: Δεν είναι πολύ ζέστη σήμερα, φυσάει λίγο,
1: ναι.
3: Πολύ λίγο,
1: ναι.
3: Ο κόσμος είναι στα μπέλια,
1: ναι.
3: Ξέρεις, επειδή πηγαίνω, έρχομαι τώρα πρωί-πρωί.
1: Ναι. Τι ώρα πας στο Παγνί ή στο Βενιζέλιο πας, στο Παγνί πας?
3: 7 και 4 είμαι εκεί.
1: Α, στο Παγνί.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, 7 και τελειώνεις κατά τις 10.
3: Όχι, σε ένα τέταρτο φεύγω.
1: Α, έχουμε προχωρήσει δηλαδή, μάλιστα.
3: 7 με 8 λεπτά κρατάει
1: η θεραπεία. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα.
3: Βλέπω που λες, καθώς πηγαίνω και καθώς έρχομαι, τους αγρότες, βλέπω τα μπέλια. Θα πρέπει να σου πω ότι έχουν μείνει τώρα οι καθεαυτού αγρότες.
1: Ναι.
3: Αυτοί,
1: ναι,
3: δηλαδή που μπορούν να παράξουν στα φύλλη, αυτοί που μπορούν να ό,τι έχουν στα χέρια τους να το πάνε πέρα, οι άλλοι τα ξοφλήσανε τα μπέλια και βάλανε ελιές και μείνανε, που λες, οι καθεαυτού αγρότες και αυτοί που έχουν την τεχνογνωσία.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Δεν είναι φορτωμένα τα μπέλια από ό,τι λένε.
1: Ναι, ναι.
3: Μεγάλη συγκομιδή.
1: Ναι, έχει κάνει και καλό καιρό για τα μπέλια, δηλαδή με τα νερά που έκαμε τελευταία και τα λοιπά, έκαμε πολύ καλό και στα μπέλια και στις ελιές. Το θέμα είναι μην μας τα χαλάσει τώρα.
3: Ναι, βέβαια, παρακαλούμε όλοι το Θεό τώρα να...
1: Μάλιστα.
3: Πάει καλά ο καιρός, να μην τους τα χαλάσει, γιατί είναι κρίμα.
1: Λοιπόν, έχεις μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα από την πρόεδρο της Παγκριτίου, την κυρία Ρένα Βασιλάκη.
3: Του Μαρίνο, την αδερφή, την αγαπημένη μου. Που...
1: Α, είναι του Μαρίνου αδερφή?
3: Του Μαρίνου του Πιταρίδη.
1: Α, δεν το ξέρα.
3: Του γιατρού, βέβαια.
1: Μάλιστα.
3: Η Ρένα είναι υπέροχος άνθρωπος και εύχομαι να έχει ξανά επιτυχία, γιατί πιστεύω ότι έχει κάνει έργο.
1: Ναι, ναι, έχει κάνει. Έχει κάνει. Πρώτα-πρώτα, Γιώργη, έχει ενώσει την Παγκρίτιο. Παγκρίτιο ήταν.
3: Αυτό χρειάζεται, ρε Γιώργο, ναι. Να μην μας τρώει φαγωμάρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να σκεφτείς ότι κατεβήκανε δύο συνδυασμοί την περασμένη φορά και ο δεύτερος συνδυασμός του Γιώργη του Πετράκη είναι τώρα μαζί της. Δηλαδή κατεβαίνουν όλοι μια γροθιά. Αυτό μόνο φτάνει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Γιατί...
3: Να περίμενε, γιατί
1: ναι, ναι, ναι.
3: Ένας φίλος από την...
1: Βγάλ τον στον αέρα κατευθείαν.
3: Νίκο.
1: Ο Νίκος,
3: Νίκο,
1: ακούω.
3: Να σε κλείσω, γιατί μιλώ στο ραδιόφωνο με τον Γιώργη τον Ταγάκη στην Αθήνα και θα σε πάρω μόλις τελειώσω, Νίκο. Να σε πάρω, ναι.
1: Στο κινητό, λέει, να τον πάρεις.
3: Ναι, σ' αγαπώ, Νίκο.
1: Γιώργη μου, στο κινητό σου παίρνει να τον πάρεις.
3: Γιώργη, 95 χρονών.
1: Όπα.
3: Και άμα τον ακούσεις να μιλάει, να σου λέει, εφύγαμε από εκεί, επήγαμε εκεί, η ώρα ήταν 7, ξεκινήσαμε.
1: Αυτό σε πολέμησε κιόλας,
3: Α, πα, πα, πα, πα,
1: πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα
3: τώρα να σου αφιερώσω ένα τραγούδι του Κουκλινού, ένα ποίημα.
1: Για
3: να
1: πέ μου.
3: Φτιάξω τη διάθεση.
1: Βεβαίως, ακούω με ιδιαίτερη προσοχή, τον αγαπώ ιδιαίτερα τον Αντώνη τον Κουκλινό.
3: Ο τίτλος του ποίηματος «Επλακώσανε οι κάψες».
1: Όπα.
3: Το έχει ανεβάσει με μια φωτογραφία,
1: ναι.
3: Και είναι δίπλα σε ένα ποτάμι,
1: ναι.
3: Τρέχει το ποτάμι, αυτός είναι ξυπόλυτος.
1: Οπα.
3: Διαβάζει ένα βιβλίο και είναι στη ρίζα ενός πλατάνου.
1: Οπα.
3: Και άκουει να λέει,
1: ναι.
3: Επλακώσες και γυρεύω ασκιανό, μέσα στη δροσοποτάδα με τα πόδια στο νερό. Σε νους ποταμού την άκρα θέλω να με να ρεμβάζω, να μην με θωρούν ανθρώποι και βιβλία να διαβάζω.
1: Οπα.
3: Να ξανοίγω τις πλατάνους, μια ολιά να φυσουρίζει, και όποιος με ρωτάει τα κάνω, θα του λέω βραζερίζει. Να γρικό νερό να τρέχει και λαϊδίσματα στα αυτιά μου, και αν νιστάξω θα την παίζω σε μια ρίζα του πλατάνου.
1: Οπα.
3: Δεν αντέχω την ξυνήλα, τη βαβούρα δεν μπορώ. Θέλω να είμαι μοναχός μου, άνθρωπο να μη θωρώ, μακριά και αγαπημένια που λέγανε οι παλιοί, κι όπου σε καλούν να τρέξεις λέγετος δε με βολεί.
1: Οπ.
3: Και τελειώνει, δε χαλώ τη ζαχαρένια, θέλω να έχω ηρεμή, κι ό,τι με κακοκαρδίζει τα αγνοώ, δε δίδω μία.
1: Ή το αφήνω στη γωνία.
3: Υπέροχος.
1: Καταπληκτικός, και δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα, Γιώργη, σαν αυτό που σκέφτεσαι να μπορείς να το φέρνεις στο χαρτί και μάλιστα έμετρα. Αυτό το χάρισμα το έχουν λίγοι, και ένας από αυτούς είναι ο Αντώνης ο Κουκλινός. Διαβάζω πολλές φορές στο διαδίκτυο που γράφει τέτοια, εντάξει, είναι και αντισυστημικός λίγο, δεν είναι με το σύστημα, πάει κόντρα αυτός, κόντρα πηγαίνει του καιρού πάντα και καλά κάνει.
3: Ό,τι και να κάνει είναι ωραίος.
1: Ό,τι και να κάνει, μπράβο, ναι, το κάνει με το δικό του τρόπο, που δεν βάνει το μυαλό των αλλωνό ανθρώπων, που λέω εγώ.
3: Και μιας και λέμε για ποίηση, και μιας και λέμε, άκου, είδα, βρήκα και διαβάζω τώρα από ένα βιβλίο παλιό.
1: Ναι.
3: Όταν λέω βιβλίο, εγώ εννοώ τα τετράδια που,
1: ναι,
3: τα έχω γράψει.
1: Α, είναι δικά σου δηλαδή.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Κάτι για το Μύρο το Σκουλά, το
1: Παναγία μου, ναι.
3: Ο πιο μερακλής, λέει, ο άντρας που γέννησε η Κρήτη, ο Μύρος ο Σκουλάς του Καρφάτσι, ο γιος της, έλεγε 20 χρόνια σημαδιό και 20 χρόνια αόρι, και τον υπόλοιπο καιρό μετόχι υπεραγόρι.
1: Οπα.
3: Μετόχι ήτανε η κοπελιά του από εκεί.
1: Α, από το μετόχι.
3: Η Κάλια, ναι. Και το Περαχώρι ήταν που έμενε.
1: Ναι, ναι, το Περαχώρι ήταν.
3: Όχι, ο καιρό με το Περαχώρι εννοούσε για το Χατήρι. Άκουγε τι έλεγε Τσικάλια όταν τσίκανε καντάδα. Πάρε, λέει, μυθιώτικο νερό. Μυθιώτικο θα πει από τη Μύθια. Η Μύθια είναι κάτω ακριβώς από το αστεροσκοπείο,
1: ναι.
3: Και είναι μια περιοχή, το Σκουλάδο. Είναι δηλαδή αποστροφές των Σκουλάδων,
1: ναι,
3: της οικογένειας του Μύρο.
1: Mm-hmm.
3: Και είναι ονομαστή τώρα, όπου πεις Μύθια, πάει κατευθείαν το μυαλό στο Μύρο. Έλεγε λοιπόν ο Μύρος, πάρε μυθιώτικο νερό φεγγάρι από τα όρη και φεγγαρόλουσε την ερωτάτη κόρη. Απ' του σκηνάκου το νερό που είναι από τα σκηνή, θα σε ποτίζω βιόλα μου να έχεις το πρώτο νάμι. Και μόνο που τα οριού νερό, όσο μελάς κι αν είναι, θα φέρνω να ποτίζεσαι με λαχρινέ μου κρίνε. Πες του δα να βάλει το μαντρατζί να με κουζουλάνεις.
1: Ναι, ο μαντρατζής, βρε το μαντρατζί. Έπεψα,
3: ναι,
1: με το μαντρατζί, σημείωμα στα όρη του καπετάνιου κόρη, πώς το λέει, και μέχρι να το βρει Δήμητρα, να σου πω ότι εδώ το διαβάζω στα κριτικά επίκαιρα.gr, είναι το έγκυρο site του δασκάλου μου, του Γιώργη του Βαρβέρη, που λέει η παράδοση, για μια γυναίκα μπήκε ο θάνατος μέσα του και εννοεί τον μεγάλο λιράρι, τον Ανδρέα Ροδινό. Γίνεται σήμερα, Γιώργη, Τετάρτη 10 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ, μία από την Εθνική Λυρική Σκηνή,
3: ναι,
1: κατεβαίνει, λέει,
3: ναι,
1: στην Κρήτη, παρουσιάζει το μουσικοθεατρική παράσταση «Ο Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης», στη λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Μπράβο, γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις με την,
1: ναι,
3: Λυρική Σκηνή, που από ό,τι ακούω αφήνουν δυνατό αποτύπωμα, και μπράβο τους. γιατί αυτό που θα γίνει τώρα απόψε στον Άγιο Νικόλαο συγκεντρώνει όλο τον κόσμο εκεί.
1: Ναι.
3: Θέλω να πιστεύω πως θα είναι και ο φίλος μου, ο παλιός βουλευτής, ο Κοκκίνης.
1: Α, ο Κοκκίνης, ναι.
3: Που ορκίστηκε αυτές τις μέρες.
1: Διοικητής σε νοσοκομείο,
3: Και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
3: Όποιοι τον προτείνανε, γιατί είναι ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει τη διαφορά.
1: Ορκίστηκε.
3: Και γιατί είναι σε ηλικία ο Νίκος τέτοια.
1: Ναι.
3: Που δεν έχει στο μυαλό του τίποτα άλλο τώρα από το να αφήσει έργο.
1: Ναι, σωστά.
3: Και ο νομός Λασιθίου Γιώργο, επειδή έχει προσφέρει τόσα πολλά στον πυλώνα που λέγεται τουρισμός, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο τουρισμός, από το Λασίθι. Το Λασίθι δικαιούται πάρα πολλά. Έχει αυτό τον κατακαιρματισμό στα νοσοκομεία και της Ιτίας και της Ιεράπετρας και της Νεάπολης και του Αγίου Νικολάου, και τα οποία προσπαθούν κάποιοι να κλείσουν αλλά δεν τα καταφέρουν γιατί ξεσηκώνουν το κόσμο. Κατά τη γνώμη μου, επειδή τον έχω ζήσει τον Νίκο στο Βενιζέλιο, και επειδή το έργο που έκανε ήταν πάνω από σπουδαίο.
1: Ναι. Τώρα που έχει ορκιστεί, διοικητής που...
3: Και στα τέσσερα νοσοκομεία του Λασιθίου.

0: Πήγε, ξέρεις τώρα αυτά τα κακομήρικα, δηλαδή. Εντάξει, όποιος είναι άξιος και μπορεί να προσφέρει, να μπει μπροστά. Και όποιος θέλειας είναι, τι πάει να πει.
1: Ακόμα μιλούν στο Πανεπιστημιακό Γιώργο για την θητεία του Κοκκίνη.
0: Μπράβο. Όχι, έχω ακούσει τα καλύτερα, ναι. Τα καλύτερα για τον Νίκο τον Κοκκίνη.
1: Εγώ σου λέω που τον είχα διοικητή στο Βενιζέλιο. Ναι. Λίγο πριν φύγω για να... στα Χανιά, σαν υποδιοικητή εκεί. Τον είχα στο Βενιζέλιο και ξέρω τι σημαίνει. Ξέρω ναι. Ποια αναβάθμιση έκανε στο νοσοκομείο και τι βάσεις έβαλε για να επεκταθεί το νοσοκομείο.
0: Μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι θα πετύχει και εκεί που και τα τέσσερα νοσοκομεία μακάρι, τώρα
1: εύχομαι,
0: στο Λασίθι.
1: Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου και του εύχομαι να έχει την υγειά του, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα προσφέρει έργο για το Λασίθι, επαναλαμβάνω.
0: Όπως το λες ακριβώς, γιατί
1: για
0: έχουν πρόβλημα.
1: Το οφείλουμε όλοι πάρα πολλά.
0: Ναι, είναι και τα τέσσερα νοσοκομεία είναι προβληματικά στο Λασίθι, κακά τα ψέματα. Και ο Νίκος τώρα αναλαμβάνει σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Όπως ανέλαβε και ο Γιώργος ο Παπακοσταντής, ο δικός μου εδώ, τον είχα συνεργάτη, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Ναι. Δηλαδή, εγώ να ήμουν δεν θα πήγαινα με τέτοια κατάσταση, και όμως αυτός μπήκε μπροστά. Σου λέει, ναι, θα πάω, μπορώ να προσφέρω. Και μπράβο του. Έτσι
1: μπράβο,
0: δεν είναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: τι
1: ναι,
0: πάει
1: ναι,
0: να πει ποιος είναι κυβέρνηση
1: για,
0: και ποιος είναι αντιπολίτευση.
1: Ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, Γιώργη.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν τα πάντα οι φαγούς ναι. Και να δούμε τι θα κάνουμε για αυτόν τον τόπο.
0: Όπως το λες ακριβώς. Γιατί αλλιώς τίποτα. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πιο πολύ για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας.
1: Αυτό το καιρό, Γιώργο, στο Ηράκλειο έχουμε το τεράστιο πρόβλημα με τη δομή.
0: Ναι.
1: Αυτή την περίφημη δομή.
0: Ναι, ναι, πού θα γίνει τελικά, στη Μαλάδε, στο Χταίο, στο βιομηχανική ζώνη, δεν ξέρω.
1: Σε πληροφορώ και γράψε την ώρα που στο λέω.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει πουθενά. Οι ανθρώποι θα μείνουν και θα στηβιάζονται εκεί στο ψυγείο που είναι
0: ναι.
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: κανένας δεν θέλει αυτή τη δομή.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και πρέπει κάποια στιγμή να σταθούν κάποιοι άνθρωποι αλληλέγγυοι στα προβλήματα.
0: Όπως το λες ακριβώς.
1: Το πρόβλημα είναι αυτό.
0: Ναι, όπως το λες.
1: Δεν ξέρω πώς θα το λύσεις.
0: Ναι.
1: Το λύσαν οι Χανιώτες
0: ναι.
1: και βάλανε μια δομή. Πρέπει να πάρει και το Ηράκλειο, αλλά πρέπει να κάτσουν κάτω, να τα βρούνε όλοι και να δούνε τι θα κάνουν για αυτό το... Για αυτό τον,
0: όλοι λένε όχι, όχι σε μένα.
1: Βρει, διότι ναι. είναι τεράστιο το πρόβλημα.
0: Βέβαια, σε λίγο καιρό θα είναι πιο πολλοί μετανάστες στην Κρήτη από τους κρητικούς. Το λέω κάθε μέρα από εδώ. Βλέπω κάθε μέρα τις ροές που έρχονται από τη Λιβύη, δηλαδή για το όνομα του Θεού, ρε παιδιά.
1: Ναι,
0: αλλά και αυτοί, Γιώργη μου, και αυτοί οι άνθρωποι είναι.
1: Ναι.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι.
1: Γιατί δεν τους στέλνεις πίσω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να μην τους βουλιάξεις, να μην
0: ναι.
1: τους κάνεις, γιατί δεν τους στέλνεις πίσω.
0: Θα ξανάρθουν. Θα σου ξανάρθουν.
1: Έρχονται, Γιώργο, χωρίς χαρτιά.
0: Σωστά.
1: Και δεν μπορείς, δεν τους δέχεται κανείς τώρα πίσω.
0: Μάλιστα. Τι να πεις. Ναι, Γιώργη μου.
1: Γεννάτε το θέμα, η Ευρώπη κλείνει τα σύνορα.
0: Βέβαια.
1: Ήρθανε στην Κρήτη,
0: ναι.
1: κρατήσετε τους εκεί.
0: Ναι, κάντε μια δομή και.
1: Μπράβο. Δέστε τι θα τους κάνετε.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, Γιώργη μου, ο Μαντρατζής.
1: Το Μαντρατζή, πάμε.
0: Πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Γιώργη μου. Γεια.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
4: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Θύμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
10: Θύμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
11: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
9: Θύμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
10: Θύμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων. Του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
12: Αίθουσα Γοργόνα. Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
13: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
14: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
15: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
14: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: 10 για 3. Ακούσαμε από το Μανώλη τον Κονταρό. Υπέροχο τραγούδι, μεγάλο λιγάκι Μανώλη, αλλά είναι καταπληκτικό. Συμφωνείς, Ρένα Παραδεισανού. Εμείς που θαυμάζουμε τον Κονταρό. Καλημέρα, Ρένα μου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλή δουλίτσα. Πάμε. Ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανυπόμονο.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Γρήγορα, γρήγορα, γιατί πέρασε η ώρα. Μπαίνουμε στα κριτικά επίκαιρα.gr και έχουμε και λέμε: αύριο Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, 11, 12 και 13 του Ιούνιου, έχουμε τριήμερη γιορτή Κλείδωνα που διοργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολη στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Αύριο Πέμπτη θα είναι εκεί ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, την Παρασκευή ο Δημήτρης ο Σπυριδάκης και το Σαββάτο ο Χρύσανθος ο Μακράκης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας η παραλαβή πρόσκλησης από τα γραφεία του Συλλόγου. Παρασκευή 12 Ιούνιου στις 8 το βράδυ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κερατσινίου Δραπετσόνας Χώρο Παρέα, στα πλαίσια του 3ου Φεστιβάλ στη Θάλασσα, διοργανώνει χορευτική βραδιά στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Μαζί με τη Χώρο Παρέα θα χορέψουν άλλα 17 σωματεία, από τα οποία τα 4 είναι κριτικά. Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου, ο Σύλλογος Κριτών Ανθούς Αγέρα Καπαλίνης, η Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας και ο Σύλλογος Κριτών Ζεφυρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Παρασκευή 12 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Νέας Πεντέλης ετοιμάζει μια κριτική χόχλιδο βραδιά, παρακαλώ, στο στέκι του Φετάνη, στην Κλεισθένου 334, στο Γέρακα. Μια ξεχωριστή βραδιά με χοχλιούς, με πολλούς κριτικούς μεζέδες και ζωντανή κριτική μουσική και τραγούδια με το, Γιάννη Μακρυδάκη και το Σταύρο Σουλακιώτη. Παρασκευή 12 και Σαββάτο 13 Ιούνιου στις 8 το βράδυ στο χώρο του City Garden στο Γαλάτσι, στο χώρο City Garden, στο Γαλάτσι, δεν μπορώ να το πω, έχουμε το φεστιβάλ Καπετάνισσα με τη συμμετοχή κριτικών καλλιτεχνών. Την Παρασκευή θα έχουμε Γιώργο και Χρήστο Στρατάκη, Μιχάλη Χαρτιολάκη, Γιώργο Κούδουμο Γιαννάκη, Μιχάλη Βοζιατζεδάκη, Φάνη Μπαρμπούνη και το Σαββάτο Αναστάση Μπούκλη, Αντώνη Κουράκη, Πέτρο Σαριδάκη, Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη και Λευτέρη Γεώργη Λαδάκη. Σαββάτο 13 Ιούνιου στις 8 το βράδυ ο Σύλλογος Κριτών Ελληνικού γιορτάζει τη μάχη της Κρήτης στην κεντρική πλατεία Σουρμένων στο Ελληνικό. Μετά την επιμνημόσυνο δέηση θα ακολουθήσει πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και συναυλία με έργα του Μίκη Θεοδωράκη που θα τα αποδώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιούνιου, ο Σύλλογος Τιακών Αττικής Υπρεσός διοργανώνει διήμερη εκδρομή σε Βεργίνα, Άγιο Παΐσιο, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας για δηλώσεις συμμετοχής 210-9247-070. Σάββατο 13 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, Ένωση Κριτών Γλυφάδας οργανώνει κριτικό γλέντι στην Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του. Θα χορέψουν τα χορευτικά της Ένωσης που έχουν δασκάλους, τον Φραντζίσκο Δαδουλάκη και τη Μυρσίνη Σφακιανάκη. Κυριακή 14 Ιούνιου στις 10 το πρωί, ο Σύλλογος Κρουσανιωτών της Αθήνας τιμά την προστάτηδά του Αγία Ειρήνη στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνια. Επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Γερανιού 38 στον έκτο όροφο. Και τέλος, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι την Κυριακή 14 Ιούνιου στις 1.30 το μεσημέρι ακούς Ρένα Παραδεισανού. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ομαλό. Θα πάμε. Οι μαθητές των σχολών μουσικής του Διονύση Κορνιλάκη οργανώνουν μεσημεριανό κριτικό γλέντι στον ομαλό του Αντώνη και του Γιάννη Μπαντουράκη. Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης θα επιμεληθεί ο μοναδικός Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του και βέβαια θα συμμετέχουν οι μαθητές των σχολών μουσικής του Διονύση Κορνιλάκη και ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
3: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
3: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας Εκκλησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
0: Καλή όρεξη, καλή όρεξη στο μεζεδοπολείο Πάχνες που είπαμε είναι ανοιχτά εκτός Δευτέρας Τρίτης, είναι το θερινό ωράριο και είναι Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα, ενώ το Σαββατοκύριακο είναι από τις 1 το μεσημέρι. Πάχνες το λέει το μαγαζί, να το επισκεφτείτε, είναι στην Ηλιούπολη, να φάτε και να πιείτε. Και όσοι πάτε είμαι σίγουρος ότι θα ξαναπάτε. Γιατί? Γιατί θα περάσετε όμορφα. Δεν προλαβαίνουν να πω μια μαντινάδα για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας, ωστόσο να τους αναφέρω. Είναι ο Μανώλης Σολιανάκης με το 210-86-46-515 το μαγικό τηλέφωνο, είναι η Κάντια με τα στρώματα ονείρων και όχι μόνο, είναι ο Μιχάλης ο Φωτεινάκης με τις μπαταρίες, τους εκκινητές και τους φορτιστές μπαταριών Νόκο, η Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης στη Θιβόνο 88 στο Περιστέρι, το Προφρός του Παναγιώτη Λούκου, εξοπλισμοί καταστημάτων, οι Κουλουράδες με το γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956, το κτήμα Έλια στην Παιανία του Θανάση του Σύφο Μιχελάκη, Κοσμοντάτα με τα 7 καταστήματα που κάνουν σασμό στην Αττική, ο Μάνος ο Μπηγιάκης με τα ζαχοπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι, η συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, τα οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, Παπαδάκης Rent a Car, τηλέφωνο 698-28-32-420, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στην Αθήνα, το Κροπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντόρα Δάκη στην Παιανία, η Παλέτα Deal στο Περιστέρι και στον Κολονό, εκεί θα βρείτε χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό σας. Ο καφές Δανδάλη, φίλες και φίλοι, ο νούμερο 1 καφές της Κρήτης, τα παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι, εκεί στο σταθμό του ηλεκτρικού στον Περισσό, το DK Cars του Μιχάλη και της Καλλιόπης Άντι Μισιάρη, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και ενοικιάσεις αυτοκινήτων, η Φάρμα Αντωνάκη με τα παραδοσιακά κριτικά ποιοτικά προϊόντα της Κρεανοτόπης, το νοστιμιές, σύγκλινα και λουκάνικα, κοτόπουλα και πάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη. Και τέλος το Μητάτο μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη, του Φάνη Ζόταλη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Εδώ σε θέλω εγώ, είχαμε ρωτήξει πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανυπόμονο, και τον ανυπόμονο τον λέμε, φίλες και φίλοι, λιγόψυχο. Λιγόψυχος λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Βέβαια έχουμε αρκετές απαντήσεις, οι περισσότερες είναι σωστές, υπάρχουν όμως και καμιά δυο που δεν είναι σωστές, ωστόσο δεν πειράζει, όλα είναι στο πρόγραμμα. Και από ό,τι βλέπω, κόσμος πολύ και εκλεκτός ανταποκρίθηκε και σήμερα στο κάλεσμά μας. Πάμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται. Χρήστος Γεωργόπουλος, Άννα Δρυμαλίτη, Ευελίνα Πορέθινο, Μανώλης Μανουσάκης, Νίκος Κατσικανδράκης, η παγόνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, Ιωάννα Πατεράκη, Νίκος Δαμανάκης από το Ήλιον, Αθανασία Ταρπινίδου, Αντωνία Μιλό Γιαννάκη, Δημήτρης Κακουράκης, Αδραμητινός Αδάμ, Κώστας Μπαξεβάνης, Στρατηγία Ανδρεάκου, Πολύβιος Πιταροκύλης, Ιωσήφ Κόκοτσάκης, Δασκαλάκη Χρυσούλα, Αθανάσιος Ταλάς, Τόνια από Ηράκλειο, Νίκος Δαμανάκης από Ρέθυμνο, Γιαννακάκης Αντώνης, Βασιλική Μαμάκη, Στέλλα Χασιακιούγλου, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Οδυσσέας Μαρκάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη, Αλεξάνδρα Παντελιδάκη, Παύλος Ατσαλής, Μαρία Θεοτόκη, Νίκη Τριανταφυλάκη, Κώστας Τσίκριτσάκης, Αντώνης από Νέα Χώρα, Κώστας Περουλής, Ιωάννα Κορνιλάκη, Γιώργης Κουκουράκης, Μιχάλης Μωτάκης, Γιώργης Κουκάκης, Αλεξία Χριστάκη, ο κύριος Νίνος, ο μηχανικός από το Ρέθυμνο, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, η πιλωτίνα μας, Αντώνης Γιαννακάκης, Νίκος Δαμανάκης από το Ήλιον, έχουμε και από το Ρέθυμνο Νίκο Δαμανάκη, Άννα Λουπασάκη, Κώστας Μπαξεβάνης, Ανέζα από Πλατιά, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, Φραγκίσκος Δανδουλάκης, Μαρία Περάκη, Γιώργος Βοσκάκης, Ζαχαρίας Καμπουράκης, Μένη Ποζαφυριάδης, η παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, Μανώλης Μπικάκης, Γιάννης Χαλκεδάκης, ο Κουζουλέων, Νίκος Κατσκανδαράκης, Ευαγγελία Παραδισά, Χρήστος Γεωργόπουλος, Γιάννης Κελάκης, Αχιλέας Καλαϊτζάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντώνης Νεωνάκης, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Χρυσούλα Κουτσάκη, Γιώργος Βογιατζάκης, Κωστής Καλλιέργης Κινγκ, Κωστής Αναστασάκης, Γιάννης Νικολιδάκης, ο γιατρός μας, Ελένη Κυριακάκη, Μανώλης Νταγάκης, Ματίνα Χριστέα, Ρένα Παραδισανού, Κωστής Πυριδάκης, Άρχοντα Αντώνης, Ελένη Κεβαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπροτζάκης, Γιάννης Ξυπολιτάκης, Αλέξης Χριστοδουλάκης, Γιώργος Λιωδάκης, Παντελής Φακιανάκης, Ρένα Βασιλάκη, η Προεδρίνα μας, Θεοδοσία Λαδουκάκη, Μαρίνα Καλαϊτζάκη, Κωνσταντίνα Στάβια Νουδάκη, Ευγενία από Κορυδαλό, Λουκάς από Κοροπή, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, ο κύριος Σταμάτης από την Άξο, η Μαρία Ικαρασταμάτη, η Ιωάννα Πατεράκη που είναι λέει στην Αθήνα, ο Νικήτας ο Φιλιπάκης, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Γιάννης Βουλγαράκης, Ηλίας Φανουράκης, Μανώλης Σαβουηδάκης, Σοφία Μαρινάκη, Τάσος Γεραρχάκης, Δημήτρης Μακρυδάκης, Γιώργης Κουκουράκης, Σοφία Λοΐζου, Ματίνα Χριστέα, Μανούστος Κούντουρος, Σάκης Καλαματιανός, Ιωακίμ Παραδισσάς, Παναγιώτης από Βόρους, Αντώνης Μητυλινάκης, Γιώργης Αρχοντάκης, Γιάννης Κρητικός, Χαρούλα Μεταξάκη, Γεωργία Φοβάκη, Βασιλιά Αυγουστάκη, Χρυσούλα Σκαλάκη, Μαρία Σταθάκη, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Αντωνία Μιλογιαννάκη και είπαμε και ο κύριος Πιταροκύλης, ο Πολύβιος. Λοιπόν, τέλειωσε η ώρα, παιδιά. Πάει, τελειώσαμε. Πάμε και σήμερα. Είναι Τετάρτη. Μείνετε εδώ, γιατί 11 με 1 ακούμε Γιώργη Λεκάκη από τον Ερωτόκριτο. 1 με 2 ακούμε Νεκτάριο Αναγνωστάκη από το ράδιο Μεγαλόνισος. 2 με 3 Σάβα Πατακό από εδώ. Παλιού καιρού Μανάμνηση. 5 με 7 ένα και μοναδικό Γιώργο Βιτόρο. Και 8 με 10 τη Μαρία μας, τη Μαρία την Καρασταμάτη. Εμείς αύριο το πρωί στις 8 εδώ, απίκως. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Κρήτη FM, είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
6: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
7: Σαν όφης που λουριάζομαι, σαν ο...
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
16: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
17: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
16: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666 666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
20: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
21: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
15: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
22: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντα σύλλογατε.
15: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
23: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη στον αέρα, 10 του Ιούνιου. Πώς είστε, τι κάνετε? Εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και να είναι το πιο όμορφο καλοκαίρι αυτό για όλους μας. Λυπάμαι που δεν τα είπαμε τη Δευτέρα και υπάρχει περίπτωση να μην τα ξαναπούμε και την επόμενη Δευτέρα. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Συγχωρέστε με για τις τυχόν απουσίες που κάνουμε. Όμως σήμερα είμαστε εδώ και θα τα πούμε. Και την Παρασκευή θα είμαστε εδώ. Καλά να είμαστε. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πολλά πράγματα να ακούσουμε, γιατί πολλά καινούργια πράγματα έχουν κυκλοφορήσει. Και λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την αγάπη μας σε όλους. Το μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Μεγαλόνισσος Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Αποσπερίδη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία, ένα ωραίο δίκτυο με πολύ αγάπη για όλους εσάς. Μια πολύ ωραία επανεκτέλεση είναι αυτό το τραγούδι του Νίκου του Ρινακάκη από τον Πέτρο Μαρούλη. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Μόλις κυκλοφόρησε αυτή η πολύ όμορφη διασκευή, επανεκτέλεση σε ένα παλιό αγαπημένο τραγούδι. Μαρούλης Πέτρος, Λάθη. Κάναμε και οι δυο μας.

Έτσι, λάθη, λάθη πολλά. Θα διορθωνόμαστε όμως από τα λάθη μας. Όμως κανείς αλάνθαστος. Στέχη μουσική. Νίκος Ρινακάκης. Νέα εκτέλεση. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Πέτρος Μαρούλης.

Για έλατε στην παρέα μας 28 9 20 53 500, για να βγαίνουμε στον αέρα από τώρα και έπειτα. info@erotokirtos.gr για να στέλνετε mail, Viber και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90, στο κινητό 6986 72 99 90. Μαρούλης.

Καλημέρα στους Βόρους, καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από τους Βόρους. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Είσαι καλά Στέλλα. Καλή δροσιά σε σένα και σε όλους μας.

0: Ξεκίνημα σήμερα στην εκπομπή με Πέτρο Μαρούλη. Καινούργια ακούσματα στο ξεκίνημα και Στέφανος Βορδόνης. Χίλια καλά να κάνεις έναν άνθρωπο και ένα να μην είναι τόσο καλό, θα σε απορρίψει.
1: Χίλια καλά ένας καλός να κάνει δε.
0: Στίχη Θοδωρής Κατσικαλάκης. Χίλια καλά ένας καλός να κάνει δεν αρκούνε. Πάμε Μαντινάδε, Στέφανος Βορδόνης, καλοτάξιδο.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου.
0: Καλώς την είναι.
1: Θα πάω στη θάλασσα για αυτό το πήγα πριν.
0: Ναι, ναι, να πας στη θάλασσα.
1: Καλή εκπομπή να έχεις, καλή ακρόαση όλο μας το ακροατήριο. Καλημέρα μου και καλό καλοκαίρι.
0: Και σε εσάς
1: και καλά αποτελέσματα στα παιδάκια μας.
0: Σε όλα τα παιδάκια βεβαίως.
1: Και όλα.
0: Καλό μπάνιο.

0: μου.
1: Νέα κυκλοφορία.
0: Να πει συγγνώμη, λάθος μου. Δώσε μου λίγο βρό.
1: Στέφανος Βορδόνης, χίλια καλά, ένας καλός να κάνει δεν αρκούνε. Καλημέρα στη φίλη τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Καλή εκπομπή να έχεις και μια όμορφη μέρα. Αφιερώνω σε όλη την όμορφη παρέα που ακούει ερωτόκριτο η Γιούλη.

Καλημέρα, αγαπημένα μας ερωτόκριτε. Χαιρετώ όλους τους φίλους. Καλή εκπομπή. Η Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα Άννα. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα και στην Αθήνα. Γιάννη Ζαχαριουδάκη, Γιώργο, καλημέρα. Σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Και σε σένα, καλά να είσαι, Γιάννη. Καλή Τετάρτη, καλό καλοκαίρι.

καλημέρα σε Αγίους 10. Καλημέρα Ηλία Φανουράκη. Μας ακούει ο Ηλίας και μας στέλνει. Μια πολύ ωραία ρήμα με την καλημέρα του σε όλο το παρεάκι για το 10ο εγγόνι. Θα διαβάσουμε σε λίγο.

Λιοντάρι, Μιχάλης Τζουγανάκης. Στην Κρήτη ζηλεβεδιά, ζωντανά στον αέρα. Τετάρτη, ζωντανά, 10 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, μαζί μέχρι τη μία. Τζουγανάκης. Και πάμε σε μία ευαίσθητη ρήμα για το Στερνοπούλι, λέει. Για το 10ο εγγόνι έγραψε αυτή τη ρήμα ο Ηλίας ο Φανουράκης. Και λέει, μπορεί να σπρίσαν τα μαλλιά, να χάραξαν οι χρόνοι, στο πρόσωπό μου ρίγες βαθιές από χαρές και πόνους. Μπορεί να κούρασε η ζωή, να λύγησε η πλάτη, μα τον άνοιξε στα μάτια σου, ξανά γίνα παιδί. 10ο εγγόνι της καρδιάς, Στερνοπούλι μου γλυκό, εσύ μου μάθες πάλι πως γελάει ο ουρανός. Δεν μετράω πια τα χρόνια μου, μετράω τις αγκαλιές μου και κάθε σου χαμόγελο. Είναι μια καινούργια μέρα. Άσπερσαν τα μαλλιά μου, ναι, μα η ψυχή μου ανθίζει, γιατί ο Θεός μου χάρισε να δω το 10ο θαύμα. Αυτό το ποίημα έγραψε ο παππούς σου τη μέρα που γεννήθηκες και γέμισε η καρδιά μου αρώματα από τον ερχομό σου. Για το Στερνοπούλι λοιπόν, που όταν μεγαλώσει, που εγώ θα έχω φύγει, θα το διαβάζεις να λέει, αυτό το έγραψε ο παππούς ο Ηλίας για μένα. Να τα χαίρεσαι όλα, παιδιά και γόνια, Ηλία Φανουρακή. Τι ώρα είναι, και 27. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Τι προτιμάτε, βουνό ή θάλασσα, θάλασσα ή βουνό? Έχουμε απάντηση. Εγώ με του βουνού, παιδί. Νίκος Λαγουδάκης, καινούριο τραγούδι. Καλό ταξίδι. Άλλο θέλει βουνό, άλλο θέλει θάλασσα, άλλο και τα δυο. Πάντως τώρα που έχει φτιάξει ο καιρός, αξίζει να πάτε και στο βουνό και στη θάλασσα. Με όμορφες εξορμήσεις. Να κλείσουμε το ημίωρο, ερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις. Νίκος Λαγουδάκης.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Τυχή. Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
0: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
2: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System τύπου Dexion και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
14: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
15: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
14: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
15: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
14: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
16: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
17: Κομμάτι της παράδοσης.

Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στο Μοσχάτο. Κυρία Ελένη Βουρβάκη, καλημέρα σε σένα και στους Κρητίκαρους. Καλημέρα και στον Ήπος από Κορώνου. Καλημέρα με όμορφες στιγμές και χρώματα και όμορφα λουλούδια που μας στέλνει στη φωτογραφία, κυρία Ελένη. Σας εύχομαι μια μέρα λίγη γεμάτη ηλιόλουστα χαμόγελα και χαρούμενες σκέψεις.

Ερωτόκριτος. Γιώργος Αλεξανδονάκης live στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στο Ρέθυμνο. Μας στέλνει την καλημέρα της η φίλη μας η Παγώνα στα Βιανουδάκη από το Βαλσαμόνερο.

δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα και στο Ασίμι. Καλημέρα στον Αντώνη τον Κουκλινό που μας στέλνει εξαιρετικό σερβίτσιο για καφέ με πολλές φουσκάλες. Ο καφές. Και μια μεγάλη καλημέρα για όλους. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, όμορφη, χαρούμενη και ευλογημένη Τετάρτη να έχουμε, λέει ο Κουκλινός. Ούλος ο κόσμος. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια της θυγατέρας μου της Βασιλικής. Να χαίρετε την όμορφη οικογένειά της. Να τη χαιρόμαστε κι εμείς με την ευχή και την αγάπη μας. Βασιλική λένε την κόρη του. Ποιο τραγούδι να της βάλουμε τώρα? Αυτό.

Βασιλική, η κόρη του Κουκλινού που έχει τα γενέθλια της σήμερα. Βασιλική το τραγούδι. Να βάλουμε και ένα τραγούδι του Κουκλινού. Να ανάψουμε και ένα κερί στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στον Κάρταλο. Γεια σου Κουκλινέ. Όπα. Στείλουμε την καλημέρα μας στην Άξο που μας ακούνε. Καλημέρα Δημήτρη Βούλα Τρανουδάκη, καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλο το κρατήριο από την Άξο και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη.

Φλωριά στον Κάρταλο. Κουκλινός Αντώνης και Μανιός Κουκλινός. Ζωντανά στον αέρα η εκπομπή στην Κρήτη ζει, Λεβεδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, μαζί μέχρι τη μία. Νέα κυκλοφορία. Κώστας Βρέτζος. Πρώτη ματινάδα Γιάννης Δακανάλης, στρατηγός. Δεύτερη ματινάδα Βέρα Σουλτάτου, Ξυλούρη. Εμπασά.

Ράμα ήταν λίγη. Καλημέρα Γιώργη Παταγέ, καλημέρα στην Αθήνα, στον Κρήτη FM της Αθήνας. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Μιγγέλ. Καλημέρα Γιώργο. Το μήνυμα από τον Μιχάλη King Alcatraz. Θέλω ένα τραγούδι για τα φιλαράκια μου, τον Γιώργο και τον Νίκο Στρατάκη. Θέλω την Καπετάνισσα. Μιχάλης King Alcatraz. Ωραίο ψευδόνυμο. Γεια σου Μιχάλη. Να βρούμε την Καπετάνισσα, παιδιά.

was actually the one. Πρώτη ματινάδα, Γιάννης Δακανάλης ή στρατηγός. Δεύτερη ματινάδα, Βέρα Σουλτάτου Ψιλούρια. Καλημέρα στο Αίγιο, ο Δημήτρης Οστεργίου μας ακούει από το Αίγιο. Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργη, καλή ακρόαση σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο, αν μπορείς. Πόνος του Τζουγανάκη. Καλημέρα και στα Χανιά, Ρούλα Καναμπούχλη. Γέμισε τη ζωή σου με πράγματα που έχουν αξία. Φιλία, αγάπη, ελπίδα. Και η ζωή σου θα είναι, δεν θα είναι ποτέ άδεια. Καλημέρα λοιπόν σε όλο το κρατήριο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη με την Κατερίνα του. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση και να ζήσει χρόνια 100 και όσα θέλει ακόμα. Μα να έχουν το άρωμα και τσιχαρά στο χρώμα. Να τη χαίρονται ο Αντώνης και η αγαπημένη μας Μαρία. Πάντα υγεία και χαρές στις ζωές όλων. Οι ευχές είναι για την Βασιλική, την κόρη του Αντώνη του Κουκλινού. Καπετάνισα λοιπόν το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας λίγο πριν και λέω να ακούσουμε την Καπετάνισα σε μία από τις τελευταίες ζωντανές εμφανίσεις. Πάμε Τεχνόπολης live. Γιώργος Γιάννικος Στρατάκης live. Καπετάνισα.

0: 2-23-500. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Ναι, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Μιχάλη.
1: Κατά πρώτο θα χαιρετήσω του κουκλινού την κόρη να τη χαίρετε. Χαιρετώ την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Γεωργία από τη Διάνο, το Δηλία και τις Αντωνίες όλες. Και όλες τις χαιρετώ. Πρώτα ο καθέ άνθρωπος πρέπει να είναι άνθρωπος και ύστερα να βγαίνει στον αέρα. Άμα δεν είναι άνθρωπος να μην βγαίνει. Το λέω εγώ, από δικό μου. Με έχουν πρίξει πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κάτι άλλο έχουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, θα χαιρετήσω την κυρία Μαρίκα, τη Μαρία Σόλες, τη Αντωνία Σόλες.
0: Ναι.
1: Και την οικογένειά σου με το Μανώλη. Ο Μανώλης είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Να το βλέπει ο Ιησούς Χριστός και όλους τους καλούς ανθρώπους. Δεν έχω άλλα να πω.
0: Σε ευχαριστώ που σε ακούσαμε, κύριε Μιχάλη.
1: Παρακαλώ. Μπορεί να ξαναβγουκώ.
0: Καλή συνέχεια, όσες φορές θες, όποτε θες.
1: Εντάξει. Άντε, γεια σου Γιώργο μου, γεια.
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Να βγούμε στον αέρα, παρακαλώ.
2: Εκτός.
0: Να στείλουμε Μιχάλη Τζουγανάκη στο φίλο μας τον Δημήτρη Στεργίου στο Αίγιο. Μιχάλη Τζουγανάκη, Μιχάλη και Αλέξανδρο Τζουγανάκη live.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
12: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
13: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
12: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
14: Ρίφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
15: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
14: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
15: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
14: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνικο της Αθήνας.
16: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
17: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
18: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
19: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
20: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
21: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
22: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
21: 6666-666.
22: Σίτες.
21: Ρολά.
22: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
21: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
22: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
21: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
23: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
24: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
23: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
25: Σαν όφης που λουριάζομαι, σαν όφης.
24: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
23: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
24: Τηλέφωνο 210-5150-030.
23: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
24: Αόρι.
23: Αόρι.
26: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
27: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
26: Citroën Peugeot με Nexeon 10, κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
28: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φρύτιζει η λεβενδιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.
1: Επιστροφή, πάμε για τη δεύτερη ώρα. Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλης. Αν είναι να έχω βάσανα.

Για το φίλο μας τον Νίκο στην Ιερά Πέτρα που λέει: ο κριτικός και η λεβεδιά στηρίζουν τον τόπο. Και η ανθρωπιά που φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων. Και την κάθε μέρα που ο Θεός σου δίνει, απόλαυσέ τη. Κι αν έχεις μια σταλιά χαρά, και σ' άλλον μοίρασέ τη.

Ζαχαράλιδες. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή δύναμη και καλή εκπομπή. Καλά να σε φίλε μου, καλό καλοκαίρι. Και στην κυρία Ελένη Σταματάκη, μια μεγάλη καλημέρα. Με μια μεγάλη κόκκινη καρδιά και τριαντάφυλλα. Καλημέρα με αγάπη.

0: στείλουμε καλημέρα στην κυρία Αγάπη Κουρτάκη που μας ακούει, μας καλημερίζει, μας εύχεται καλό καλοκαίρι και θέλει να στείλει πολλούς χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που έραψαν ή γράφουν εξετάσεις να έχουν καλά αποτελέσματα. Μανώλης Γαλανάκης μας ακούει από το Ηράκλειο. Καλημέρα σε όλους και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ, Μανώλη Γαλανάκη. Καλημέρα και στην Άξο. Ήρθε το μήνυμα και από τον Νίκο τον Τρανουδάκη. Καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη. Την καλημέρα μου σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία. Βγαίνουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Εγώ λείπω, δεν λείπω.
0: Κυρία Εύα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο Λεκάτση.
0: Καλή Τετάρτη.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Εδώ την εξεταστική ήβριξε να κάνει απουσία. Την περασμένη Τετάρτη.
0: Όχι, την προηγούμενη Τετάρτη ήμουν εδώ και την Παρασκευή, τη Δευτέρα έλειπα.
1: Α, τη Δευτέρα έλειπε.
0: Τη Δευτέρα έλειπα, ναι, ναι, τι να κάνουμε τώρα, ήταν ξαφνικό.
1: Δύσκολο ήταν το μάθημά σου και ήθελε να κάτσει,
0: ναι,
1: να διαβάσει.
0: Έγραψα, έγραψα, καλά έγραψα.
1: Ωραία, συγχαρτήρια. Εγώ θα πω συγχαρτήρια στα διδυμάτια και στον εγγονό μου που γράφει μέχρι τώρα άριστα. Όλα καλά, Γιώργο Λεκάτση, χρειάζεται κι αυτά. Να πούμε και χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα στου κυρίου Αντώνη του Κουκλινού, την κόρη. Να τη χαίρετε και την οικογένειά της. Και να πούμε από του Κουκλινού το βιβλίο, να μην αγγίξεις, λέει ο Κουκλινός, τι πληγείς. Ας την έτσι ανατρέξει, η θελημένα σαπονώ και δεν θα βγάνω λέξη. Ό,τι είχα μοιραστήκαμε και τόσε σε τιμή σου, τώρα πως έγινα μηδέν, ρώτηξε το γιατί σου. Θα πεις να σου πω.
0: Να σου πω μια του Νεκτάριου του Λεωνάκη και μετά θα σε αφιέρωσω ένα τραγούδι του Αναστάση του Μπούχλη.
1: Τη Ρούλα να χαιρετήσουμε την Έλενα, την κυρία Αντωνία.
0: Πού είναι ανιψιώστης και... Πού είναι ανιψιώστης ο Αναστάσης?
1: Βέβαια.
0: Ας πω λοιπόν,
1: το αδερφούτζι του Νεκτάριου είναι γιος.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Ναι, και βέβαια.
0: Στο αργαστήρι, λέει ο Νεκτάριος Ελεουνάκης του ουρανού, στη νύχτα στο υφάδι, φαίνω τη λάμψη τα αστεριού να σου κλουθά το βράδυ.
1: Πάρα πολύ ωραίες λέξεις, ευχαριστώ και αυτό και σένα. Και σου λέω κι εγώ, περνάει λέει ο καιρός μου δίχως, μα δεν παραπονούμε. Συνήθισα να σ' αγαπώ κι όλο να σου θυμούμε.
0: Να μη σκοντάψεις στη νυχτιάς το σκοτεινό χαράκι και να διαβαίνεις στη χαράς το ολόλαμπρο σοκάκι.
1: Όταν σου λέω σ' αγαπώ, μέσα μου το πιστεύω πως είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που λατρεύω και το ξέρεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σου, κυρία Εύα.
1: Να κλείσω με μια.
0: Καλή επιτυχία σε εξετάσεις σε όλα τα παιδιά και σε εμάς που δίνουμε καθημερινά εξετάσεις της ζωής.
1: Εγώ με την ευχή της ευχής μου εύχομαι σε όλα τα παιδιά, ιδιαιτέρως όμως τα διδυμάτια σου. Κλαίω λέει για τις αγάπησα και τώρα δεν μπορούμε ούτε να ζήσουμε μαζί ούτε να χωριστούμε. Καλή συνέχεια, καλά να περνάς, πολλά φιλάκια σε όλους το σπίτι.
0: Γεια σου, κυρία Εύα.
1: Γεια σου, Γιώργο.

ότι παίζει στην εκπομπή θα αφιερώσουμε στο Ρέθυμνο στον κύριο Γιώργο Χανιωτάκη. Να το ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, τον ευχαριστούμε για το τηλέφωνο. Το τραγούδι που μας έχει ζητήσει λίγο δύσκολο να το βρούμε, γιατί δεν ξέρουμε τον τίτλο ακριβώς, γιατί έχουμε μόνο ένα απόσπασμα αυτό που είπατε από στίχο. Θέλει να αφιερώσει όλη την εκπομπή στη σύζυγό του και εμείς σε όλη την οικογένειά σας.

καλημέρα σε τεκνέρα πτάχη. Καλημέρα στον Αμυρά της Βιάνου. Το δρόμο λέει από που περνά τη σκέψη μου αρμηνεύω. Να πάω να κάνει συντροφιά στην κόρη που λατρεύω. Με παρέα τον Ερωτόκριτο φυτεύω λέει κρεμμύδια σήμερα. Έχει βάλει το ραδιόφωνο σε μια ωραία βάση εκεί. Πιάνει σε όλο, σε όλη την περιοχή εκεί. Αναντρανιστά. Καμπάνα λέει παίζει. Καλά φυτέματα. Καλοξόδευτα.

0: Πάμε και μια βόλτα στην Κύπρο. Στέλιος Νικολάου από την Κύπρο. Με μεγάλο παράπονο και σφιγμένη την καρδιά αποχαιρετούν κάποιο παλικάρι που έφυγε νωρίς από τη ζωή του και λέει είναι παράπονο καρδιάς ο άνθρωπος να φεύγει, μα είναι πόνος και καημός στον άδειο ντεμισεύγει. Ίνταλο γιος να πά να πεις στην πονεμένη μάνα πως για το γιο της χτύπησε πένθημα η καμπάνα. Καλωστραφιά στο παλικάρι μας, καλή παράδεισο να έχει, χαιρετώ από την Κύπρο στη Λιανός. Δεν υπάρχει πιο δύσκολη στιγμή η μάνα να αποχαιρετά το γιο. Μέχρι τώρα τα ξέραμε διαφορετικά, ότι τα παιδιά αποχαιρετούν τους γονείς, αλλά τώρα έχουν αλλάξει όλα τα πάντα, έχουν έρθει πάνω κάτω στη ζωή μας. Βλέπουμε ανθρώπους να φεύγουν νέοι, πολύ νέοι, χωρίς να προλάβουν να ζήσουν τη ζωή τους. Παρακαλώ.
1: Εγώ.
0: Ορίστε.
1: Εγώ που ξαναβγαίνω.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, χαιρετώ τη φιλιάτσα μου πρώτη-πρώτη. Το τριανταφυλάκι για την κυρία Εύα. Τον κουκλινό και πάλι να τη χαίρεται την κόρη του. Κι όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος πρώτα-πρώτα να είναι άνθρωπος και ύστερα τα υπόλοιπα. Άνθρωπος να είναι ο καθένας.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα μία μαντινάδα που για αυτό που λες τώρα για τον άνθρωπο.
1: Λεβεδιά, χειαρχοντιά στον κόσμο δεν πουλιέται. Την αποκτάει καθανής την ώρα που γεννιέται.
0: Θυμήθηκα τη μαντινάδα. Είναι του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη και υπάρχει νομίζω στο βιβλίο του Αδράχτη. Να του στείλουμε την καλημέρα μας. Και λέει ο Γιάννης, είδα κι αν έχεις άνθρωπε αράδα τα πτυχία. Άμα δεν έχεις ανθρωπιά,

Έστησε πάλι η καρδιά τον αργαλιό και φαίνει. Μόνο για μαύρες φορεσιές παραγγελίες παίρνει. Να το στείλουμε στο Γιώργη το Φουστάνη με την καλημέρα μας, ο οποίος άκουσε προσεκτικά το ποίημα του Ηλία του Φανουράκη και συγκινήθηκε, γιατί έχει 8 εγγόνια και 3 δισέγγωνα. Να τα χαίρεσαι Γιώργη, να σου ζήσουν. Και λέει με τα συγχαρητήρια του στο Φανουράκη: «Παππούς αν με φωνάζουν τα εγγόνια τα δικά μου, αναντρανίζει η ψυχή μαζί με την καρδιά μου. Εγγόνια και δισέγγωνα και όλα τα παιδιά μου μου δίνουν δύναμη, ζωή και αγάπη στην καρδιά μου». Τα χαίρεσαι ξανά Γιώργη. Οπα. Έλα. Μπαντελής. Από τη ζωντανή εμφάνιση που έγινε στα Πλατάνια 30 Ιουνίου πέρυσι, στα Αποκαλυπτήρια και στην όμορφη βραδιά στο Αποκαλυπτήρια του Αγάλματος του Λεωνίδα Κλάδου. Καλή,

αφιερώσουμε όλη την εκπομπή στον εξαιρετικό φίλο μας, τον ποιητή της καρδιάς μας, τον Νικόλα το Σταυρουλάκη, που έκανε μια επέμβαση στο μάτι. Να το ευχηθούμε καλή επιτυχία, όλα να πάνε καλά. Και μας έχει στείλει μια ρήμα, θα τη διαβάσουμε στην επιστροφή μας.

0: Από τις 12.30 και βγαίνουμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία.
1: Καλέτε. Να είσαι καλά και του λόγου στην οικογένειά σου. Χαιρετώ και τα παιδάκια σου, χαιρετώ όλα τα παιδάκια του κόσμου. Τους ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή επιτυχία και στη γονείς και στα παιδιά. Γιατί ξέρουμε όλοι αυτόν τον αγώνα εμείς που έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά μας, τώρα έχουν φύγει τα εγγόνια μας, έχουμε περάσει αυτό το στάδιο και ευχόμαστε μόνο με την προσευχή μας να είναι καλά όλα τα παιδάκια και τα δικά σας. Και να πω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, τις χαιρετισμούς μου, να συγχαρώ τον κύριο Ηλία για το εγγονάκι το καινούριο, τα χρόνια μου πολλά στον κύριο Αντώνη για την κόρη του και... Χαιρετώ τον κύριο Μιχάλη Σταχανιά, τα αποδίδω τα χαιρετήματά μου στην όμορφη

0: άλλαξω και όλο τον κόσμο που ακούει ερωτόκριτο. Και αφού λοιπόν είμαστε όλοι αυτή η παρέα και μια για μεγάλη στα χρόνια, να πω και του Νίκο.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και βαξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
14: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
15: Αυθεντική τσικουδιά.
14: Παρθένο ελαιόλαδο.
15: Μέλι.
14: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
15: Τα πάντα παραγωγής μας.
14: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
15: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
14: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
15: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
14: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
16: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
17: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
18: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
17: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
18: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
17: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαν το Μακράκι και το συγκρότημά του.
18: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
17: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
19: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
20: Τετάρτη 1η Ιουλίου, Υποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
21: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
22: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
23: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
24: Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Με Μιχάλη Αλεφαντινό επιστρέφουμε. Ακριβοχαιρετίσματα και ακριβοχαιρετώσε από τη βραδιά για τα 100 χρόνια Κώστας Μουντάκης.

στείλουμε στον Γιώργη το Φουστάνη που του αρέσουν τα μουντακικά. Να το στείλουμε στον κύριο Κατσικανδαράκη στην Αθήνα που πίνει μία ρακή. Στην υγεία όλων μας. Εβίβα!

0: Αλλά φαντινός από τη βραδιά που έγινε για τα 100 χρόνια Κώστας Μουντάκης. Να στείλουμε καλημέρα στην Αθήνα, στην κυρία Θανασία, να στέλνει την καλημέρα της. Καλό καλοκαίρι σε όλους, σε όλους τους μαντιναδολόγους όσους μας ακούνε σήμερα, στον κύριο Λέκα.
1: Δεν άνοιξα το στόμα μου ανθρώπου να μιλήσω.
0: Και θέλει να στείλει να πει στον κύριο Καλογεράκη στα Χανιά ότι τον αγαπούμε όλοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και μια μαντινάδα που έλεγε η μητέρα της, συμβουλή της μητέρας της, ότι άνθρωπος με τη γνώμη του και την καλή του γλώσσα καλύτερα τον αγαπούν παρά να δώσει γρόσα. Σώσε με γιατρέ μου, δεν μπορώ γιατρέ μου, και ενάντια στην τύχη μου. Λυκούργος Πασπαράκης. Νέα κυκλοφορία, νέα ερμηνεία. Θα το στείλουμε στην κυρία Ευαγγελία που μας ακούει και έχει στείλει το μήνυμα τώρα και πολλή ώρα με την καλημέρα της και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς, κυρία Ευαγγελία.

0: ακούσει στον αέρα στον φίλο μας τον Νικόλα τον Σαυρουλάκη ότι το ποίημα δεν μου ανοίγει για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν μπορεί να μου το ξαναστείλει το ποίημα. Ωστόσο να ακούσουμε την κυρία Γοντικάκη που είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Γιώργο. Καλημερίζω όλους τους φίλους του σταθμού, σας αγαπώ όλους. Ιδιαίτερα θα πω καλημέρα στον κύριο Σαυρουλάκη που άκουσα σήμερα ότι έχει πρόβλημα με το μάτι του, πέρασε.
0: Ναι, έκανε μια επέμβαση και τώρα θα βλέπει και το λαγό στο ψιλορίτι.
1: Και εγώ έχω πρόβλημα μεγάλο για τα μάτια μου. Δεν βλέπω ούτε να διαβάσω τους αριθμούς του τηλεφώνου. Αλλά τι να κάνουμε, υπομονή κάνουμε.
0: Γυαλιά, αλλαγή στα γυαλιά.
1: Τον κύριο Καλογεράκη, την Ευγενία, όλους την Τόνια. Δεν βλέπω κανένα. Την Πάτση όλους, την Ιεράπετρα όλους, τον Βιάνο όλους, σας αγαπώ όλους. Και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Θα πω μια μαντινάδα μόνο. Ο Ντάφεας ανεστορηθώ. Το δάκρυ μου πορίζει. Στιγμές που ζήσαμε όμορφες με σένα μου θυμίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Θυμούμε όλους, θυμούμε και τον άντρα μου.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λικούργος Πασπαράκης, σώσε με γιατρέ μου. Πάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία. Ένα τραγούδι μιλάει για ένα μικρό χελιδονάκι και είναι ο καλλιτέχνης από τη νέα γενιά τραγουδιστών της μεγάλης οικογένειας Στιβακτάκηδων από τα Βορίζα, ο Νικολής ο Στιβακτάκης. Νέος καλλιτέχνης, μουσική και στίχη δική του, το χελιδονάκι. Θα πούμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει και στο τραγούδι Χελιδονάκι, Νικολής Στιβακτάκης. Μόλις κυκλοφόρησε, καλό τάξιδο.
1: Μαύρο μου χελιδονάκι, πιες μια βόλτα.
0: Γεια σου Γιώργη Ξυλούρη Καντρί. Να σε φίλε μου καλά, μας στέλνει αυτή τη στιγμή ένα καινούριο τραγούδι ακυκλοφόρητο. Θα προλάβουμε να το κατεβάσουμε, να το παίξουμε. Για να δούμε, αφού ακούσουμε τη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι. Είμαι πάλι ο Κατσικαδαράκης.
0: Ναι, σ' ακούμε στον αέρα τώρα.
2: Στο πέρασμά του ο καιρός μπορεί και ξεχωρίζει.
0: Πολλά ξεκαθαρίζει.
2: Ποιος αγαπά, ποιος σε μισεί και ποιος σε υπολογίζει.
0: Της Μάρος της Γεωργιλαδάκης είναι αυτό. Αυτή η ματινάδα.

Αυτή τη στιγμή μου στέλνει ένα τραγούδι ο Γιώργης Ξυλούρης Καντρής, καλός μου φίλος, το οποίο θα κυκλοφορήσει σήμερα το απόγευμα από ό,τι μου λέει. Θα βγει στο κανάλι του, στο κριτικό μουσικό εργαστήριο Αεράκης. Δεν έχει ακουστεί, δεν έχει κυκλοφορήσει. Μου το στέλνει να τα ακούσουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Πρώτη τα ακούμε. Να παίξει. Τίτλος: Δώσε φτερά στα όνειρα. Τα ακούμε πρώτη. Μόλις βγήκε. Καίει.

0: γυρίσιμα το...
1: Πρώτη μετάδοση, πρώτο άκουσμα στο νέο τραγούδι που κυκλοφορεί το απόγευμα. Δώσε φτερά στα όνειρα, Γιώργης Ξυλούρης Καντρής. Να πω στον Νικόλα το Σταυρουλάκι ένα συγγνώμη, αλλά δεν μου ανοίγει το συνημμένο, δεν μου ανοίγει το ποίημα, οπότε αν μπορείς να μου το στείλεις να το πούμε την Παρασκευή το ποίημα. Ως τότε σας κάνουμε δώρο την καρδιά μας και ένα λουλούδι της αγάπης. Αυτός είναι ο τίτλος στο ολοκένουργιο τραγούδι που έγραψε ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος, τους υπέροχους στίχους, και το τραγουδά ο Γιάννης ο Γιαμαλής. Το τραγούδι της αγάπης κυκλοφόρησε, καλοτάξιδο και αυτό, και με αυτό σας αφήνουμε να περάσετε ένα όμορφο μεσημέρι, ένα όμορφο καλοκαίρι και την Παρασκευή καλά να είμαστε, να τα ξαναπούμε στην Κρήτη ζήλε παιδιά. Γιάννης Γιαμαλής, το λουλούδι της αγάπης.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιο ταχύ στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιο ταχύ, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιο ταχύ για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιο ταχύ από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 19800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
7: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
6: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
8: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
9: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
8: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
14: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. καράβια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
16: Element System, τύπου Dexion και Spider.
15: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
16: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
17: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
18: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
17: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
18: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
17: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
19: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
20: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
19: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
20: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
19: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
20: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
19: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
20: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
19: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
21: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
22: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
23: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
22: 6666-666.
23: Σίτες.
22: Ρολά.
23: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
22: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
23: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
22: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
24: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
25: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανίου. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
0: Όπως πάντα, όπως είναι γνωστό, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εκτός Σαββατοκύριακου, είμαστε εδώ στο ραδιοφωνικό μας το ραντεβού για να ρίχνουμε τη ματιά μας στην επικαιρότητα, να κάνουμε τις συνεντεύξεις μας, να σχολιάζουμε διάφορα θέματα που μας απασχολούν και μας ενδιαφέρουν με αρκετούς συνεργάτες που έχουμε εδώ στην εκπομπή και βέβαια να έχουμε αυτή την πολύ ωραία επικοινωνία με όλους και με όλες εσάς που αρκετές φορές μας πληροφορείτε για πράγματα που δεν γνωρίζουμε, μας στέλνετε αρκετά κακώς κείμενα και αρκετά θέματα τα οποία έχετε παρατηρήσει ότι προκαλούν προβλήματα και κολλήματα και θέματα, και εμείς από εδώ φυσικά από το δικό μας το βήμα ανοίγουμε το μικρόφωνο σε όλους και σε όλες εσάς, παρουσιάζοντας ότι πραγματικά αξίζει και πρέπει να βγει στον αέρα και να ακουστεί, μπας και καταφέρουμε και εμείς από εδώ με το δικό μας τον τρόπο να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτή την αλλαγή, μπας και καταφέρουμε και εμείς από εδώ να βοηθήσουμε λίγο στο να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, να γίνουν καλύτερα για να μπορούμε να ζούμε όσο πιο όμορφα γίνεται, χωρίς να έχουμε προβλήματα και χωρίς να αντιμετωπίζουμε θέματα στην καθημερινότητά μας. Αρκετά είναι αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας, αρκετά είναι τα προβλήματα και τα άγχη που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά, οπότε ό,τι μπορούμε να διώχνουμε από πάνω μας και να το διορθώνουμε, νομίζω ότι καλό κάνει, μόνο καλό κάνει και μόνο θετικά μπορεί να το δει κάποιος. Μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι, στο δεύτερο ημίωρο σήμερα θα έχουμε την ψυχολόγο μας, είναι Τετάρτη και όπως συνηθίζουμε αρκετές Τετάρτες φιλοξενούμε εδώ την ψυχολόγο μας την Ελένη την Περάκη, λίγο μετά τη 1:30 θα είναι εδώ στο στούντιο ζωντανά για να κουβεντιάσουμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Βεβαίως εμείς θα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα και με τα θέματα αυτά τα οποία τρέχουν. Θα πάμε πρώτα απ' όλα στο Ρέθυμνο, σε κάτι έτσι πολύ σοβαρό που πιστεύω ότι πρέπει να το σχολιάσουμε και να το δούμε, και μιλάω φυσικά για τις συνθήκες, για τις επισφαλείς συνθήκες λειτουργίας στη ΜΕΕΦΤΙΚΗ κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου και την ανακοίνωση που έχουν εκδώσει η Ένωση Γιατρών και η ΜΕΕΣ. Ιδιαίτερα οξυμένο είναι το θέμα λειτουργίας της ΜΕΕΦΤΙΚΗΣ κλινικής λόγω της έλλειψης ΜΕΕΦΤΙΚΟΥ προσωπικού, ενώ και η στελέχωση της κλινικής με γιατρούς είναι οριακή και ενισχύεται με 2 ιδιώτες γιατρούς για να βγαίνει το πρόγραμμα των εφημεριών. Η ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ, που περιλαμβάνει και την επιστολή των ΜΕΟΝ της κλινικής προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, αναφέρει ότι ανάμεσα στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Ρεθύμνου λόγω της υποστελέχωσής του, ιδιαίτερα οξυμένο είναι και το θέμα λειτουργίας της ΜΕΕΦΤΙΚΗΣ κλινικής. Πέρα από την οριακή επάρκεια του ιατρικού προσωπικού που ενισχύεται από 2 ιδιώτες γιατρούς με συμβάσεις έργου για να βγαίνει το πρόγραμμα εφημεριών και τις ελλείψεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού, η έλλειψη ΜΕΕΦΤΙΚΟΥ προσωπικού έχει φτάσει τα όρια επικίνδυνης λειτουργίας. Το θέμα έχει αναδειχθεί, όπως αναφέρουν, και επισημανθεί από τις ίδιες τις ΜΕΕΣ εδώ και μήνες στη διοίκηση, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί έως τώρα κανένα ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης. Καμία ΜΕΕ από όσες έχουν αποπείτε δεν προβλέπεται να πάρει άδεια φέτος το καλοκαίρι, αναφέρουν χαρακτηριστικά και πάρα πολλά άλλα πράγματα στην ανακοίνωσή τους, και βέβαια αποτυπώνουν για μία φορά ακόμα την τραγική εικόνα που υπάρχει στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, την τραγική εικόνα που πραγματικά δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι για να αλλάζει. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος να έχει ανακοινώσει κάτι, ο οποίος να έχει ασχοληθεί με το θέμα, ο οποίος λίγο να μας παρηγορήσει, αν θέλετε να το πω σε εισαγωγικά, ότι κάτι πάει να γίνει, κάτι ξεκινάει. Το νοσοκομείο μας, από ό,τι φαίνεται, συνεχώς καθημερινά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, και βέβαια αυτό έχει αντίκτυπο σε όλους εμάς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά και στο κομμάτι των γεννήσεων είναι πάρα πολλοί οι ντόπιοι, οι ρεθεμιώτες που αναγκάζονται πραγματικά να επιλέξουν άλλους νομούς προκειμένου να γεννήσουν οι άνθρωποι σε φυσιολογικές συνθήκες, γνωρίζοντας φυσικά την κατάσταση, την τραγική αυτή κατάσταση, αλλά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Και βέβαια δεν είναι μόνο η ΜΕΕΦΤΙΚΗ κλινική, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, όπως αναφέρεται άλλωστε και στην ανακοίνωση ότι το νοσοκομείο Ρεθύμνου αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και θα ξαναπώ για μία ακόμα φορά ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ασχοληθεί, ο οποίος να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τα θέματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Ρεθύμνου, το οποίο εξυπηρετεί έναν ολόκληρο νομό. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι όγκος έχει πέφτει πάνω στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και βέβαια ένα παραπάνω τώρα που καλοκαιριάζει, τώρα που έχει μπει το καλοκαιράκι και οι επισκέπτες πολλαπλασιάζονται. Καταλαβαίνουμε όλοι τι ανάγκες προκύπτουν και τι θέματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και φέτος. Να υπενθυμίσω φυσικά φίλες και φίλοι ότι μας ακούτε ζωντανά όπως πάντα και στην Αττική μέσω του Κρήτη FM 87,5 αλλά και βέβαια στα Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος 91,8. Μην ξεχνάτε υπάρχει και η ιστοσελίδα μας radiomegalonisos.gr, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από εκεί αλλά και φυσικά να επικοινωνείτε, να δείτε πάρα πολλούς άλλους τρόπους επικοινωνίας αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία σας καλούμε να μας ακολουθήσετε και να έχουμε έτσι και μια επικοινωνία, μια αλληλεπίδραση μέσα και από εκεί. Ό,τι θέλετε να κατασκευάσετε, ό,τι θέλετε να φτιάξετε, μην ψάχνετε από εδώ και από εκεί, μην χάνετε το χρόνο σας. Η εταιρεία Centro είναι αυτή η οποία μπορεί να σας προσφέρει αυτό το ακριβώς το οποίο αναζητάτε, αυτό το οποίο θέλετε να φτιάξετε, είτε πρόκειται για έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε πρόκειται για καθιστικό και τραπεζαρία. Η εταιρεία Centro μπορεί να σας καλύψει 100% εδώ και 50 χρόνια βρίσκεται στην αγορά και προσφέρει λύσεις σε όλα αυτά τα θέματα, λύσεις που μένουν, αντέχουν στο χρόνο και πραγματικά ξεχωρίζουν για την φινέτσα και την λειτουργικότητά τους. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο. Μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα centrokitchen.gr όπου θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες και φυσικά αρκετά έτσι άρθρα σχετικά με τις τάσεις και όλα αυτά τα τρέχοντα θέματα που όλοι θέλουμε να τα γνωρίζουμε για τις τάσεις στα έπιπλα. Προβληματισμό και αποδοκιμασία έχει προκαλέσει η βιντεοσκόπηση και η ανάρτηση υλικού σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης όπου ο οδηγός ακούγεται να βρίζει τον αστυνομικό την ώρα που εκείνος βεβαίωνε παράβαση στο κέντρο του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου που πήρε άμεσα θέση για το περιστατικό, ο αστυνομικός εφαρμόζοντας την σχετική νομοθεσία προχώρησε σε βεβαίωση παράβασης για παράνομη στάθμευση με την οδηγό του οχήματος να βγάζει το κινητό της και να βιντεοσκοπεί εξαπολύοντας ταυτόχρονα υβριστικά σχόλια και απειλές κατά του αστυνομικού. Στη συνέχεια προχώρησε σε ανάρτηση του υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο βέβαια μετά την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου κατέβασε. Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι μέχρι την ώρα που κατέβηκε το βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα περισσότερα σχόλια στην ανάρτησή της αποδοκίμαζαν την πράξη της και όχι βεβαίως τον αστυνομικό ο οποίος εφάρμοσε την νομοθεσία στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Όπως αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η πράξη της συνιστά αδικήματα που διώκονται ποινικά, ενώ παράλληλα δεν έκρυψε τον προβληματισμό της, τονίζοντας πως ο κάθε αστυνομικός που εφαρμόζει τον νόμο και κάνει τη δουλειά του σε καμία περίπτωση δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ο σάκος του μπόξ όπου εκτονωνόμαστε όλοι. Φυσικά και όλοι μας νομίζω τασόμαστε υπέρ αυτινής της άποψης, ο αστυνομικός πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Βέβαια πρέπει να πούμε για τον συγκεκριμένο αστυνομικό γιατί έχουν ακουστεί και αυτά τα σχόλια, δεν είναι μόνο τα σχόλια τα οποία λένε ότι καλά έκανε τη δουλειά του, έχουν ακουστεί και άλλα σχόλια για τον συγκεκριμένο αστυνομικό και νομίζω ότι εμείς εδώ στο Ρέθυμνο λίγο πολύ γνωρίζουμε τι γίνεται. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός το έχει σαν συνήθειο να βλέπει τους ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητα παρκαρισμένους και να πηγαίνει είτε από πίσω από το όχημα χωρίς να τους ειδοποιήσει είτε από μπροστά και κατευθείαν να τους γράφει, χωρίς να τους κάνει κάποιο νόημα για να φύγουν ή για να σφυρίξει ή οτιδήποτε άλλο. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και είναι και αυτό κάτι που έχει τεθεί σαν ερώτημα αρκετές φορές και στην αστυνομική διεύθυνση στην τροχιά Ρεθύμνου, χωρίς φυσικά να έχουμε πάρει απάντηση. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι συγκεκριμένος αστυνομικός κυκλοφορεί χωρίς καπέλο. Κυκλοφορεί με μια απλή μπλούζα μπλε που τα διακριτικά σήματα φαίνονται μόνο αν τα παρατηρήσεις ότι είναι αστυνομικός. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε φυσικά. Και εννοείται ότι δεν δικαιολογούμε σε καμία περίπτωση την πράξη αυτή, τη βιντεοσκόπηση και την εξύβριση του αστυνομικού. Δεν πάβει να είναι ένα όργανο της τάξης, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τη δουλειά του κυριολεκτικά, αλλά πρέπει να δούμε λίγο και την άλλη πλευρά, γιατί ναι, παρανομούμε, αλλά και η αστυνομία είναι εδώ για να μας βοηθήσει, για να μας δείξει ότι κάνουμε λάθος και όχι να μας τιμωρεί με έναν τρόπο που πολλές φορές ξεπερνάει λίγο τα όρια της πραγματικότητας της οποίας ζούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και νομίζω ότι εσείς όλοι και εσείς τους γνωρίζετε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι προειδοποίησης προκειμένου να αντιληφθεί ο οδηγός ότι αυτό το οποίο κάνει είναι παράνομο. Υπάρχει πολλοί τρόποι προειδοποίησης και νομίζω ότι κάποιες φορές επιβάλλονται κιόλας να τις εφαρμόζουν οι αστυνομικοί. Δηλαδή δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να κρυβόμαστε πίσω από το αυτοκίνητο ή να το γράψουμε απλά για να πούμε ότι κάναμε τη δουλειά μας. Μπορούμε και να προειδοποιήσουμε, θεωρώ εγώ με το δικό μου το μυαλό, και βέβαια σχολιάζοντας και τα υπόλοιπα σχόλια που έχουν δει το θέμα της επικαιρότητας. Ξαναλέω όμως ότι σε καμία περίπτωση τίποτα από όλα αυτά δεν νομιμοποιεί και δεν προϋποθέτει και δεν βοηθάει αυτή την χρήση με τα κινητά και με τη δημοσιοποίηση του προσώπου και εξύβριση και όλα αυτά. Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Την άμεση παρέμβαση του Δήμου Ρεθύμνης ζητούν πολίτες και γονείς που χρησιμοποιούν το γήπεδο μπάσκετ στην περιοχή των 4 Μαρτύρων, καταγγέλλοντας σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και επαναλαμβανόμενες κακοτεχνίες στις εγκαταστάσεις. Σε επιστολή διαμαρτυρία προς τον Δήμαρχο Ρεθύμνης, τις τεχνικές υπηρεσίες και το τμήμα αθλητισμού, επισημαίνεται ότι ο χώρος έχει μετατραπεί σε εστία κινδύνου για τα παιδιά και τους νέους που αθλούν καθημερινά. Σύμφωνα με τους πολίτες, το γήπεδο παραδόθηκε με ασφαλτικό οδόστρωμα αντί κατάλληλου αθλητικού δαπέδου, ενώ προβλήματα παρουσιάστηκαν από την πρώτη στιγμή και στον εξοπλισμό των μπασκετών με τα στεφάνια να στραβώνουν και να εμφανίζουν αστοχίες. Όπως αναφέρουν, μετά από αρχική πτώση στεφανιού έγινε επανατοποθέτηση χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση του προβλήματος, με αποτέλεσμα λίγες εβδομάδες αργότερα να εμφανιστούν εκ νέου φθορές. Η ανησυχία κορυφώθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου όταν σημειώθηκε νέα πτώση στεφανιού στον αγωνιστικό χώρο. Οι πολίτες τονίζουν ότι από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιο παιδί, καθώς το περιστατικό συνέβη σε χώρο που χρησιμοποιείται καθημερινά από ανήλικους αθλητές. Με την επιστολή τους ζητούν άμεση αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, απομάκρυση του επικίνδυνου εξοπλισμού, αντικατάσταση των μπασκετών με πιστοποιημένο και ασφαλή εξοπλισμό, καθώς και εξέταση της ανακατασκευής του δαπέδου με κατάλληλο αθλητικό υλικό. Παράλληλα, οι πολίτες ζητούν να ενημερωθούν εγγράφως για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των προβλημάτων.

αν ετοιμάζετε γάμο, αν ετοιμάζετε κάποιο γλέντι, αν ετοιμάζετε πρόγαμο, αν ετοιμάζετε βάφτιση ή το πανηγύρι του χωριού σας, μην αφήσετε τη ζέστη να σας χαλάσει τα σχέδια και να σας ταλαιπωρήσει. Η εταιρεία Frigo Rent είναι η εταιρεία που μπορεί να σας εξυπηρετήσει, καθώς διαθέτει με πιστοποιημένους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους τους μεταφέρει ακριβώς εκεί που τους χρειάζεστε, είτε είναι η αυλή του σπιτιού σας, είτε είναι κάποιο κτήμα στο οποίο θα κάνετε τη δεξίωσή σας, είτε είναι η πλατεία του χωριού, όπου και αν χρειάζεστε ψήξη ή κατάψυξη, η εταιρεία Frigo Rent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θάλαμους με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη, για να μπορέσετε να διατηρήσετε τα κρεατικά, τα τρόφιμα αλλά και τα ποτά στις κατάλληλες θερμοκρασίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι τώρα το καλοκαίρι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και φυσικά δεν πρέπει να ρισκάρουμε σε καμία περίπτωση να έχουμε προβλήματα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent στο 69 32 19 71 27. Να σας πω ότι την εταιρεία Frigo Rent διαχειρίζεται η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα και την υποστηρίζει, οπότε έχετε ανθρώπους επαγγελματίες δίπλα σας σε ένα αντικείμενο που βέβαια πρέπει να ασχολούνται μόνο αυτοί που έχουν και την κατάλληλη γνώση.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη στο Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Μη φύγετε, ακολουθεί το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, ο λιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι να κάνουμε την βόλτα μας και στην αγορά του Ρεθύμνου κυρίως, και θα επιστρέψουμε πολύ πολύ γρήγορα για το δεύτερο μέρος. Μείνετε κοντά μας, μέχρι και τις 2 θα είμαστε εδώ στο ανοιχτό μικρόφωνο, ζωντανά όπως πάντα στα ραδιόφωνά σας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε

0: επιλογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
5: Ελένη, πού να στα λέω? Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
6: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση? Τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
5: Καλά, καλά.
6: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
7: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
8: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
7: Αόρι.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Χωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
14: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
15: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
16: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
15: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
16: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
15: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
16: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
15: Tony Strom.
16: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
15: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
16: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
17: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
18: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλαιο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλαιο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
19: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο και έρωτα συλλογάται.
18: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλαιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
20: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
21: Θα βρίσκεται εκεί, θα έχει εκεί το χώρο της για τις συνεδρίες και θα μπορείτε να τη βρείτε εκεί. Θα μας τα πει όμως όταν εγκατασταθεί και βρεθεί πλέον, στηθούν τα πράγματα όλα, θα έχουμε πάλι την επικοινωνία μας, είτε τηλεφωνικά είτε με κάποιο άλλο τρόπο, για να μας πει αναλυτικά και που βρίσκεται και πώς θα την βρούμε. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Ελένη συνεργάζεται με το συμβουλευτικό κέντρο γυναικών του Δήμου Ρεθύμνης, το οποίο φυσικά και το ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά, γιατί βοήθησε και αυτό με τον τρόπο του η Ελένη να βρίσκεται εδώ κάθε Τετάρτη και να θίγουμε όλα αυτά τα θέματα τα βασικά, μεταξύ των οποίων ήταν και η βία κατά των γυναικών, ήταν και τα ενδοοικογενειακά ζητήματα και όλα αυτά τα οποία είδαμε ότι ήταν πολύ σοβαρά τελικά και τα βλέπουμε και καθημερινά. Είδαμε και προχθές πάλι αυτό το θέμα με την άτυχη γυναίκα. Είδαμε πάλι ένα σενάριο, Ελένη, ίδιο με αυτό που είχαμε δει τις άλλες φορές. Παρακολούθηση, αιμονή, όλα αυτά τα θέματα που συνθέτουν και οδηγούν τελικά σε μια κατάληξη που λίγο ή πολύ πλέον την έχουμε μάθει, την έχουμε δει. Είναι κάτι σχετικό αυτό το οποίο θα κουβεντιάσουμε και σήμερα, πρέπει να πούμε. Έχει να κάνει με τη σχέση, γιατί με την Ελένη επιλέξαμε να κουβεντιάσουμε σήμερα για το αν αλλάζουν οι άνθρωποι τελικά. Ελένη, καταρχήν καλώς ήρθες, ευχαριστούμε.
0: Καλώς σας βρήκα.
21: Καλοκαιρινή είσαι σήμερα, ναι. Και εσύ όπως όλοι μας. Έχεις μπει και εσύ στο mood, μπανάκια έκανες καθόλου ή ακόμα?
0: Έχω κάνει λίγα,
21: λάιστα. Λίγα, ωραία, εντάξει. Και εμείς λίγα κάναμε. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι προχθές την Κυριακή πήγα, έκατσα πάρα πολλές ώρες στον ήλιο και το βράδυ το πλήρωσα αυτό. Γι' αυτό προσέχετε, το δίνω και σας συμβουλή. Γιατί ξεφεύγουμε τώρα, βλέπουμε τη θάλασσα και θέλουμε να την απολαύσουμε και λίγο χανόμαστε. Να δούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό. Αν τελικά αλλάζουν οι άνθρωποι, όπως είπα, είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με την βία κατά των γυναικών, με την ενδοοικογενειακή βία, γιατί έχει κάποια παρακλάδια, αν μπορώ να το πω έτσι. Συνήθως τα θύματα δίνουν κάποιο περιθώριο, δικαιολογούν το θήτη, του δίνουν αλλεπάλληλες ευκαιρίες, θεωρώντας και πιστεύοντας ότι μπορεί να αλλάξει ορισμένα πράγματα πάνω του, είτε αυτό μπορεί να είναι επειδή χτυπάει, είτε μπορεί να βρει, είτε μπορεί να είναι μια επιθετική συμπεριφορά. Τα πράγματα όμως δυστυχώς με τα στατιστικά και με τις ειδήσεις και τα νέα που βλέπουμε δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Τα πράγματα επιδεινώνονται και δεν φτιάχνουν. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Βέβαια μην τα λέω εγώ, καλύτερα να μας τα πει η Ελένη, και θα ξεκινήσω με το ερώτημα, αν και το απάντησα εγώ το πρώτο ερώτημα. Τελικά αλλάζουν οι άνθρωποι ή απλώς μάθαμε να κρύβουμε καλύτερα τις ελαττωματικές μας πλευρές?
0: Λοιπόν,
21: ας πάμε με το αν αλλάζουν οι άνθρωποι πρώτα.
0: Θα πω ότι σίγουρα αλλάζουν οι άνθρωποι.
21: Α,
0: όμως,
21: ναι,
0: μόνο εφόσον το θέλουν.
21: Βέβαια.
0: Και το επιθυμούν.
21: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το βασικό. Έτσι κι αλλιώς και κάνοντας αυτή τη δουλειά, εννοείται ότι πιστεύω ότι αλλάζουν οι άνθρωποι.
21: Σωστά.
0: Και το έχω δει να συμβαίνει. Όμως χρειάζεται να υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή επιθυμία για αλλαγή από το ίδιο το άτομο.
21: Και πρέπει να το δουλέψει κιόλας.
0: Ακριβώς.
21: Πάρα πολύ.
0: Η αλλαγή δηλαδή έχει και κάποια χαρακτηριστικά. Το αλλάζω σημαίνει ότι πρέπει να έχω επιμονή, πρέπει να έχω υπομονή, πρέπει να έχω πειθαρχία. Πρέπει να υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια. Η αλλαγή είναι μια εσωτερική διεργασία.
21: Mm-hmm.
0: Χρειάζεται να προσπαθήσω γι' αυτό. Και χρειάζεται να προσπαθήσω ενεργητικά. Άμα δεν προσπαθήσω και δεν πειθαρχήσω στην αλλαγή, η αλλαγή δεν πρόκειται να έρθει. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, λέμε ότι όταν ξεκινάει το έτος, ή κάθε Σεπτέμβρη, εμείς εδώ, πιο πολύ στην Ελλάδα, κάθε Σεπτέμβρη βάζουμε στόχους και λέμε ότι φέτος θα είναι μια καλύτερη χρονιά, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο. Είναι σαν να εναποθέτουμε mm-hmm. τις προσδοκίες μας στο χρόνο. Ότι με το χρόνο θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά ο χρόνος δεν αλλάζει τα πράγματα. Εμείς αλλάζουμε τα πράγματα εσωτερικά. Οπότε μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Καμία σχέση, κανένα σύντροφος.
21: Η θέλησή μας, και βέβαια πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε πει και σε άλλες συζητήσεις, να υπάρχει και η αναγνώριση του προβλήματος.
0: Ακριβώς.
21: Εάν δεν αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν το αποδεχτούμε, είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να μπούμε και στη διαδικασία να το αλλάξουμε. Και εγώ τώρα θα πω, Ελένη, ότι οι άνθρωποι που αγαπάνε, οι άνθρωποι που σέβονται τον σύντροφό τους, τα έχουμε δει και σε προηγούμενες εκπομπές. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουν το βήμα αυτό και από μόνοι τους. Όταν ζεις μια κατάσταση όπως αυτή που λέγαμε πριν, αυτόν τον ανθρώπο, ας πούμε, που είχε παγιδεύσει τη γυναίκα του με κοριούς, με GPS, με ψεύτικα προφίλ, με το να ελέγχει το κινητό της, με το να έχει κάνει τη ζωή κόλαση, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να καταλάβει, δηλαδή μόνος του δεν έβαζε στο μυαλό του ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν το βλέπουν αυτό στον εαυτό τους. Ότι φίλε μου, κάτι. Δηλαδή, όπως είναι ο αλκοολικός, ας πούμε, βλέπουμε τον αλκοολικό ότι πίνει. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει ότι κάτι δεν πάει καλά σε μένα. Μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του, αλλά καταλαβαίνει όμως ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει και σε αυτούς τους ανθρώπους?
0: Τώρα θα κάνουμε κάποιες υποθέσεις, γιατί όταν δεν
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε τον άνθρωπο,
1: ναι,
0: δεν μπορούμε
1: σωστά.
0: Να ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που όντως δεν καταλαβαίνουν, δηλαδή δεν έχουν τη διάβγεια να καταλάβουν. Ναι. Αν υπάρχει δηλαδή πολύ ισχυρή παθολογία,
1: δηλαδή.
0: Υπάρχει πιθανότητα όντως να μην έχουν αντίληψη του τι κάνουν.
1: Ναι.
0: Όμως συνήθως υπάρχει ένα κομμάτι. Μπορεί να υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο καταλαβαίνει ότι μπορεί να μην φέρεται σωστά.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει απαραίτητο ότι το ότι το βλέπω σημαίνει κιόλας ότι μπορώ να το αλλάξω ή ότι θέλω να το αλλάξω.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή ακόμα και εμείς μπορεί να παρατηρούμε πράγματα στον εαυτό μας που δεν μας αρέσουν ή που θέλουμε να τα αλλάξουμε, αλλά παρόλα αυτά να μην κάνουμε τα απαραίτητα βήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί φοβόμαστε.
1: Ναι.
0: Ή γιατί δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη. Δηλαδή η βασική προϋπόθεση της αλλαγής είναι η ανάληψη της ευθύνης. Παίρνω την ευθύνη απέναντι στον εαυτό μου, να δω τις αδυναμίες μου, να τις παραδεχτώ, και παίρνω και ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο που είμαι μαζί και απέναντι στη ζωή. Αν δεν μπορώ να το κάνω αυτό ή αν φοβάμαι να το κάνω αυτό, τότε καμία αλλαγή δεν πρόκειται να συμβεί.
1: Έτσι. Ή αν το δικαιολογώ σε κάποιες φάσεις, αν έχω κάποιες απόψεις λίγο ακραίες που βλέπουμε ότι υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Από την εμπειρία σου τώρα, Ελένη, τι είναι αυτό που μένει σκληρό, έτσι, και αμετάβλητο στο χαρακτήρα μας και τι είναι πιο εύπλαστο στο να διορθώσουμε και να αλλάξουμε?
0: Θα έλεγα ότι γενικά μέσα από την αλλαγή δεν είναι ότι θα αλλάξει εντελώς η προσωπικότητά μας, ότι κάποιος, ας πούμε, που μπορεί να είναι εσωστρεφής θα γίνει ξαφνικά ένας πάρα πολύ κοινωνικός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποια βασικά χαρακτηριστικά μένουν, όμως αυτό που αλλάζει είναι η σχέση μας με τους άλλους, η σχέση μας με τον εαυτό μας, δηλαδή αποκτάμε αυτογνωσία, καλύτερη επίγνωση δηλαδή για το ποιοι είμαστε, τι θέλουμε στη ζωή, σαν να ξεκαθαρίζονται κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Τι θέλω, ποιος είμαι και πού βαδίζω.
1: Ναι.
0: Τι σχέσεις θέλω να έχω. Θα αλλάξει δηλαδή ο τρόπος που σχετίζομαι, αν αυτός είναι ο στόχος μου. Θα αλλάξει, ίσως θα μπορεί να έχω μια πιο αισιόδοξη οπτική, να μην τα βλέπω όλα σκοτεινά και μαύρα. Το οποίο τη στιγμή που πάω στον ψυχολόγο μπορεί να είναι κάτι φυσιολογικό, γιατί μπορεί να έχω περάσει τη ζωή μου τα πάντα.
1: Διάφορα
0: και
1: θέματα,
0: όντως,
1: να έχεις μεγαλώσει
0: να τα βλέπω όλα έτσι πολύ άσχημα.
1: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά στη ζωή και μια πιο φωτεινή. Χρειάζεται λοιπόν να εναρμονιστώ,
1: ναι,
0: και με όλα αυτά που έχω ζήσει.
1: Έτσι,
0: αυτό σημαίνει αλλάζω. Σημαίνει ότι εναρμονίζομαι με τα καλά μου και με τα κακά μου και κυρίως με τις αδυναμίες μου.
1: Ναι.
0: Όχι ότι τις εγκαταλείπω ή εγκαταλείπω τον εαυτό μου ή γίνομαι, μεταμορφώνομαι.
1: Ναι. Τι κινητοποιεί έναν άνθρωπο στο να αλλάξει πραγματικά? Είναι συνήθως μια εσωτερική επιθυμία για εξέλιξη ή χρειάζεται ένα σοκ? Παράδειγμα, σαν μια απώλεια, ένας χωρισμός, για να πούμε ότι ξυπνήσαμε και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι.
0: Συνήθως, για πολλούς ανθρώπους, ας πούμε, όταν έρχονται στην ψυχοθεραπεία, στην πρώτη συνεδρία ρωτάμε τι συνέβη, γιατί τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα, ας πούμε, επιλέξατε να κάνετε αυτή την αλλαγή.
1: Ναι.
0: Τις περισσότερες φορές είναι γιατί μπορεί να έχει προκύψει μια αφορμή, δηλαδή όντως ένας χωρισμός, μια απώλεια, ένας θάνατος.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί να έχει έρθει ένα σοκ, μια σοβαρή ασθένεια,
1: ναι,
0: αλλά πάντα από τα άτομα που επιλέγουν να κάνουν αυτό το βήμα προϋπάρχει ένας αναστοχασμός. Δηλαδή έχουν ήδη παρατηρήσει κάποια πράγματα που δεν τους αρέσουν και θέλουν να τα αλλάξουν.
1: Ναι.
0: Και μετά προκύπτει και κάτι πιο έντονο και αποφασίζεις ότι θες να δουλέψεις γι' αυτό. Δεν είναι όμως ποτέ, συνήθως δεν έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει ποτέ αναστοχασμό,
1: ναι,
0: ή δεν έχουν κάνει ποτέ αυτοκριτική και απλά προκύπτει ένας χωρισμός και πάνε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάνε ό,τι
1: έχει
0: σοκαριστικό και να τους προκύψει στη ζωή.
1: Προηγηθεί κάτι.
0: Ναι. Εκείνοι που δεν θα πάνε είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι ακόμα είναι παντοδύναμοι και ότι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα μόνοι τους. Οπότε ό,τι και να προκύψει, δεν θα το διαχειριστούν, ας πούμε.
1: Ναι. Ο ρόλος τώρα της ψυχοθεραπείας. Συχνά οι άνθρωποι ξεκινούν ψυχοθεραπεία λέγοντας θέλω να αλλάξω. Τι σημαίνει τελική αλλαγή στο χώρο το δικό σας? Γινόμαστε κάποιος άλλος ή ο πραγματικός μας εαυτός?
0: Αλλάζω σημαίνει γίνομαι ο πραγματικός μου εαυτός. Η ψυχανάλυση, την οποία υποστηρίζω εγώ σαν θεωρία, πιστεύει ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καθοδηγούμαστε από το ασυνείδητο. Είμαστε δηλαδή κάπως δέσμοι του ασυνειδήτου μέχρι αυτό να γίνει συνειδητό. Αυτό το έχει πει ο Φρόιντ. Και ό,τι συμβαίνει στη ζωή το αποκαλούμε μοίρα. Ενώ δεν είναι μοίρα, είναι ότι επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, πολλές φορές επαναλαμβάνουμε ίδια λάθη και ίδια μοτίβα, τα οποία δεν έχουν γίνει συνειδητά στο γιατί γίνονται. Όπως γυναίκες μπορεί να επαναλαμβάνουν κακοποιητικές σχέσεις, άντρες μπορεί να επαναλαμβάνουν εννοείται κακοποιητικές σχέσεις, άνθρωποι μπορεί να κάνουν λάθος. Όχι την κατάλληλη επιλογή για εκείνους, ας πούμε, σε θέματα φιλίας, ερωτικής σχέσης, επαγγελματικά.
21: Δεν είναι μόνο η βία των γυναικών που σχολιάσαμε στην αρχή, η ενδογενειακή βία, η επιθετικότητα, τέλος πάντων, είναι πολλά πράγματα που μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε. Εμείς το συνδέσαμε με το αυτό, αλλά είναι ένα παρακλάδι και αυτό. Οπότε, η αλλαγή δηλαδή δεν έρχεται μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις, έρχεται και σε άλλα θέματα.
0: Οπότε αλλάζω σημαίνει ότι δεσμεύομαι στο να εργαστώ βαθιά και ουσιαστικά με το να καταλάβω εμένα. Να μπορέσω να αντιμετωπίσω μια αλήθεια που μπορεί να φοβάμαι να παραδεχτώ και σε μένα την ίδια.
21: Γινόμαστε λοιπόν ο πραγματικός μας εαυτός. Αυτός πραγματικά είμαστε. Δηλαδή αυτό είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν λειτουργούμε με λάθος τρόπο, δεν είμαι ο εαυτός μας. Είναι κάποιος άλλος. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι
21: καλά
0: είναι.
21: Δεν το λέω, έτσι ψυχρά είναι. Μπορεί να ακούγεται, αλλά έτσι είναι. Όταν μπούμε στο θέμα της ψυχανάλυσης και τα φτιάξουμε όλα αυτά και τα διορθώσουμε και βρούμε τις διεξόδους που πρέπει, τελικά καταλήγουμε να είμαστε ο εαυτός μας. Και εκείνη που απολαμβάνουμε, νομίζω, όλο
0: ακριβώς,
21: αυτό που έχει γίνει.
0: Και είναι και πολύ πιο απελευθερωτικό και ανακουφιστικό.
21: Η ηλικία παίζει ρόλο, Ελένη. Δηλαδή, όσο πιο πολύ μεγαλώνουμε, ισχύει το ότι τόσο χειρότερο είναι, δυσκολότερο είναι να αλλάξουμε μετά. Επειδή ακούγεται και αυτό.
0: Ισχύει ότι όσο μεγαλώνουμε και δεν εργαζόμαστε με τον εαυτό μας, κάποια μοτίβα μπορεί να παγιώνονται.
21: Ναι.
0: Ωστόσο, αν υπάρχει ισχυρή θέληση για αλλαγή, δεν στέκεται εμπόδιο η ηλικία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει σε όποια ηλικία το επιλέξει.
21: Ναι.
0: Αρκεί να δεσμευτεί με πειθαρχία σε αυτό, να κάνει το
21: δεν
0: βήμα.
21: Δεν παίζει ρόλο η ηλικία, οπότε το αποφασίσουμε. Σκοπός είναι να το αποφασίσουμε και να γίνει. Να πάμε τώρα λίγο πάλι στις σχέσεις. Στην παγίδα, αν θες να το πω έτσι, αν μπορώ να το πω έτσι, των σχέσεων. Πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια σχέση, αυτό που είπαμε και στην αρχή, με την ψευδέστηση και την ελπίδα ότι θα τον αλλάξω εγώ ή θα την αλλάξω εγώ. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το σενάριο?
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο και πάρα πολύ συνηθισμένο.
21: Ναι.
0: Οι περισσότεροι θα έλεγα ότι μπαίνουν σε μία σχέση ή θα πω πάρα πολύ τέλος πάντων μπαίνουν σε σχέσεις με την ασυνείδητη ευχή, είναι ασυνείδητο, ότι θα το αλλάξω ή αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ή αυτή η σχέση βλέπω ότι ο άλλος έχει κάποια χαρακτηριστικά που δεν μου κάνουν, αλλά ευελπιστώ ότι η αγάπη μου και η αφοσίωσή μου και η επιμονή μου θα τον αλλάξει. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ.
21: Ποτέ.
0: Χρειάζεται βέβαια το άτομο να μπει σε αυτές τις σχέσεις και να φάει τα μούτρα του, δηλαδή είναι απαραίτητο αυτό να συμβεί. Και μετά όμως χρειάζεται να το επεξεργαστεί για να προχωρήσει, δηλαδή για να σταματήσει η επανάληψη αυτή των σχέσεων, χρειάζεται επεξεργασία.
21: Είναι και λίγο νομίζω να ζυγίσει τα πράγματα, αν αυτά τα οποία βλέπει μπορεί να τα ανεχτεί. Και αν δεν μπορεί να τα ανεχτεί, αν αυτά προκαλούν πρόβλημα σοβαρό ή απλά είναι κάτι το οποίο μπορώ σιγά σιγά και εγώ ο ίδιος να συμπλέψω με αυτό, να το να συμπορευτώ.
0: Συνήθως...
21: Γιατί υπάρχουν και πιο απλά θέματα τα οποία εντάξει μπορούν να λίγο να σε ενοχλούν, αλλά λίγο ή πολύ, εντάξει δεν είμαστε και όλοι οι ίδιοι, όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, όλοι έχουμε στους συντρόφους μας πράγματα που μας ενοχλούν, δεν σημαίνει ότι συμβαίνει παντού, μάλλον συμβαίνει παντού, απλά σημασία έχει να μην είναι σοβαρό το πρόβλημα αυτό, έτσι.
0: Σωστά, να με φτάνει στην κακοποίηση. Εννοείται ότι όλες οι σχέσεις θα έχουν και διαφωνίες και τσακωμούς και αδυναμίες, θα έχουν και τα δύο άτομα. Το θέμα είναι να με φτάνει στην κακοποίηση.
21: Μπορεί η πραγματική αλλαγή σε μια σχέση να έρθει μόνο όταν σταματήσουμε να πιέζουμε τον άλλον να αλλάξει και να τον αποδεχτούμε όπως είναι? Μπορεί να ξεκινήσει, να είναι το κλειδί αυτό που θα ξεκινήσει την αλλαγή?
0: Την αλλαγή...
21: την αλλαγή.
0: Αυτό μπορεί να ξεκινήσει μια αλλαγή που μπορεί να είναι και ο χωρισμός.
21: Α, Μάλιστα.
0: Γιατί ναι. Το να αποδεχτώ εν τέλει τον άλλο όπως είναι.
21: Σωστά.
0: Δηλαδή το να βλέπω ότι η συμπεριφορά που μου δείχνει, δηλαδή η επιθετική, η απότομη, η απόμακρη, η ψυχρή συμπεριφορά,
21: ναι.
0: Ότι αυτή είναι η αλήθεια και όχι αυτό που εγώ φαντάζομαι.
21: Ναι.
0: Το ότι μία φορά το μήνα μπορεί ο άλλος να είναι ευγενικός, ή ότι μία φορά το μήνα μπορεί να πηγαίνουμε μία βόλτα, και άρα εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι. Δεν είναι αυτός, είναι αυτός που μου δείχνει όλες τις υπόλοιπες 29 μέρες.
21: Ναι.
0: Οπότε χρειάζεται να αποδεχτούμε ότι είναι αυτή η κατάσταση και μετά να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμαστε σε αυτή τη σχέση ή όχι.
21: Και γιατί μας είναι δύσκολο να την αλλάξουμε, δηλαδή γιατί μας είναι δύσκολο να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή, ενώ ξέρουμε πολλές φορές ότι είναι προβληματική?
0: Γιατί συνήθως ο φόβος του χωρισμού έχει ένα φόβο για το άγνωστο,
21: ναι.
0: Και ο άνθρωπος υπαρξιακά φοβάται πάρα πολύ το άγνωστο.
21: Ναι.
0: Οπότε είναι σαν να παίρνεις ένα ρίσκο και να μην ξέρεις πού πηγαίνεις. Ενώ η σχέση στην οποία βρίσκεσαι είναι οικεία. Γιατί? Γιατί αναπαράγει οικογενειακά μοτίβα. Αυτό πιστεύει η ψυχανάλυση, ότι οι σχέσεις αναπαράγουν οικογενειακά μοτίβα.
21: Ναι.
0: Και σου είναι οικείο.
21: Ναι.
0: Ακόμα και αν δεν είναι ασφαλές για σένα και μπορεί να είναι κακοποιητικό, είναι οικείο. Οπότε το ξέρεις καλύτερα από το άγνωστο.
21: Ναι. Και για να κλείσουμε με αυτό, αξίζει τελικά ο κόπος και ο πόνος που εμπεριέχει η διαδικασία της αλλαγής?
0: Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πράγματι η αλλαγή εμπεριέχει πόνο. Εμπεριέχει πόνο γιατί έρχεσαι σε επαφή με άγνωστα κομμάτια του εαυτού σου, και εννοείται ότι αξίζει. Αυτόν τον πόνο τον αξίζει, γιατί βαδίζεις για κάτι καλύτερο και για μια ζωή πιο δημιουργική για εσένα και για τους άλλους που θα έχεις γύρω σου.
21: Και όταν θα φτάσεις στο σημείο, στην κορυφή, ας πούμε, στο ότι έχεις λύσει το θέμα αυτό, έχεις μπει σε μια καλύτερη κατάσταση, είμαι σίγουρος ότι θα ανταμυφθείς από όλα αυτά τα οποία θα ανοίξουν μπροστά σου και τον ορίζοντα που θα διευρυνθεί και τις αλλαγές που κι εσύ ο ίδιος θα πιστεύεις ότι έχουν γίνει. Έτσι φαντάζομαι.
0: Φτάνει σε μια κατάσταση να απολαμβάνει τη ζωή.
21: Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Θα είμαστε σε επικοινωνία για να μάθουμε τα νέα σου και πού θα σε βρίσκουμε και τι θα κάνουμε. Και βέβαια θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί σε έχουμε ανάγκη, σε έχουμε συνηθίσει εδώ στην εκπομπή, και έστω και τηλεφωνικά κάποιες φορές θα θέλουμε να τα πούμε.
0: Τέλεια,
21: και να μας πεις τα νέα σου. Σε
0: ευχαριστώ
21: πάρα πολύ.
0: Εγώ.
21: Και εύχομαι να σου πάνε όλα όπως θα εύχεσαι στο νέο σου αυτό ξεκίνημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
21: Να είσαι καλά, Ελένη. Η Ελένη Περάκη, η ψυχολόγος μας. Πλησιάζουμε στο τέλος, φίλες και φίλοι, να σας πω για την εταιρεία Centro. Είναι η εταιρεία που βρίσκεται εκεί εδώ και 50 χρόνια και μπορεί να σας προσφέρει έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, να τα κατασκευάσει και να τα δημιουργήσει από το μηδέν, κυριολεκτικά όπως τα φαντάζεστε και τα ονειρεύεστε, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Ό,τι και αν θέλετε να κατασκευάσετε, ό,τι και αν θέλετε να δημιουργήσετε, η εταιρεία Centro διαθέτει την τεχνογνωσία, διαθέτει την αισθητική, αλλά και βέβαια το μεράκι και την αγάπη για αυτό το οποίο κάνει, και πραγματικά δημιουργεί πράγματα τα οποία μένουν στο χρόνο και ανταποκρίνονται 100% σε ό,τι και αν θέλετε να κατασκευάσετε, είτε αυτό είναι η μόνιμη κατοικία σας, είτε είναι το εξοχικό σας, είτε είναι κάποιο τουριστικό κατάλημα, οτιδήποτε και αν θέλετε, η εταιρεία Centro μπορεί να το αναλάβει και να το φέρει εις πέρας. Στον κόμβο Ατσιπόπουλου, εδώ στο Ρέθυμνο, βρίσκεται η εταιρεία Centro. Μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα τους, centrokitchen.gr. Και βέβαια, καλοκαιράκι είναι, έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις, γάμοι, βαπτίσεις, πρόγαμοι, τα πανηγύρια των χωριών που τόσο πολύ τα περιμένουμε και εμείς εδώ στην Κρήτη. Βέβαια, για να λύσετε το πρόβλημα με την ψήξη και την κατάψυξη, η εταιρεία Frigorent βρίσκεται εδώ και μπορεί να σας μεταφέρει πιστοποιημένους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών ακριβώς εκεί που τους χρειάζεστε. Διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη για να διατηρήσετε τα τρόφιμα στις κατάλληλες θερμοκρασίες, ενδεχομένως και τα ποτά που θέλετε να σερβίρετε. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigorent 69 32 19 71 27. Η εταιρεία Frigorent εδώ στο Ρέθυμνο υποστηρίζεται από την εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Είναι μια εταιρεία που την γνωρίζουμε συμμετέχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και φυσικά δραστηριοποιείται στο χώρο της ψήξης και της κατάψυξης επαγγελματικά εδώ και αρκετές δεκαετίες. Βεβαίως, μην ξεχνάτε και την Τοσκάνα, πιάτσα ντι Τοσκάνα, η ώρα πλησιάζει, ο χρόνος νομίζω το καλεί, πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ και πάρα πολλές σαλάτες θα βρείτε. Επιλέξτε να τηλεφωνήσετε, να καλέσετε τηλεφωνικά για την παραγγελία σας για να λάβετε και 10% έκπτωση. 28,
2: η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
3: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
22: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
23: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
25: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
26: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
27: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
26: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
27: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
26: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
27: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
28: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
29: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
28: 6666-666.
29: Σίτες.
28: Ρολά.
29: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
28: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
29: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
28: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
29: Είναι αλουμίν.
30: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450 2778 και στο αρετούσα.gr.
31: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
32: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
33: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
32: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
34: Ξενύχτη με φωνά.
35: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
36: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί!
4: όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης. Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παγκούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Και αν το χατήρι του σεβδά έπιασα το δοξάρι.
8: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
9: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
8: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
9: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
8: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

παλιού καιρού μου ανάμνηση. Έλα κοντά μου πάλι. Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, γεια σας. Ακούτε τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, ζωντανά από το ραδιοθάλαμο του Κρήτη FM στους 87,5. Η εκπομπή μας παλιού καιρού μου ανάμνηση μεταδίνεται κάθε Τετάρτη 2 με 3, και αναμεταδίνεται σε όλη την Κρήτη από συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Τις ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να είναι καλά. Πέμπω με τις χαιρετισμού μας στο ράδιο Μεγαλόνισο, στο Ρέθυμνο. Μας ακούτε και από το ράδιο Γέφυρα της μακρινής Αυστραλίας, σε όλη τη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom, και σε όλο τον κόσμο μας ακούτε από το kritifm.com. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5122-159. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο kritifm.papachigmail.com. Παλιού καιρού μου ανάμνηση, έλα κοντά μου πάλι, για να θυμούνται οι παλιοί, αλλά και για να μαθαίνουν και οι νεότεροι.

Παλιούτσε ρούμα ανάμνηση, έλα κοντά μου πάλι. Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, ξεκινούμε να σαλεύουμε τα στρατάκια μας, εκπομπή μας, τα γνωστά στρατάκια που μας οδηγούν σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Κρήτης. Να πούμε νήθη και έθιμα, να ακούν μικροί μεγάλοι, να μαθαίνουν οι νεότεροι. Έχουμε όμως ξεκινήσει εδώ και καιρό το αφιέρωμα στη Μαντινάδη, δεν γατέμε αν θα τελειώσει, γιατί όπως θα είδατε και όσοι πήρατε μηνύματα, θα ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί είναι οι τελευταίες εκπομπές εδώ, μια-δυο εκπομπές από εδώ και πέρα, να πούμε μερικά πραγματάκια που συστήνει η παλιού καιρού ανάμνηση για αυτούς που πάνε στην Κρήτη το καλοκαίρι, για να πάνε σε όμορφους τόπους, σε απάτητους τόπους, να πάνε σε μητάτα, να πάνε σε γκαλόμαντρες, να πάνε σε σπηλιάρια, να πάνε σε φαράγγια, να πάνε σε παραλίες, αλλά όχι στην πεπατημένια που λέμε, όχι έτσι που πάει χιλιάδες κόσμος και ο υπερτουρισμός, να ανακαλύψουν την Κρήτη τις παλιούς καιρούς μου ανάμνησης, που σημαίνει να πάνε σε ένα μικρό χωριό, να πετύχουν δυο μεγάλους ανθρώπους να κάθονται σε ένα τραπεζάκι όξα από ένα καφενείο και να κάτσουν για αυτοί δίπλα μόνο και μόνο να ακούνε ή τα λένε, να ακούσουν παλιές ιστορίες, παλιά πράγματα, αλλά μέσα στη φύση, στη χαρακτηριστική ορεινή φύση της Κρήτης και στη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα ενός μικρού ορεινού χωριού της Κρήτης. Αυτό συστήνω πάνω απ' όλα, δηλαδή θα έλεγα ότι αν κάποιος θέλει να νιώσει την Κρήτη, δεν είναι κακός ο τουρισμός. Ξέρουμε όλοι ότι η Ελλάδα στηρίζεται στον τουρισμό σε μεγάλο βαθμό και η Κρήτη ιδιαιτέρως και με το παραπάνω και είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο. Όμως, αντί να είμαι στην παραλία με χιλιάδες ομπρέλες να με πατούνε και να πατώ και να μην μπορώ να βουτήξω στη θάλασσα, έχω καλιά να πάω σε ένα χωριό, να πιω μια λεμονάδα σε ένα καφενείο, να σκύψω στην κουτσουνάρα της βρύσης, να βουτήξω την κεφαλή μου από κάτω όπως κάναμε παλιά τα κοπέλια και οι μεγάλοι, να πιω νερό από την κουτσουνάρα που τη βρύση και να κάτσω από κάτω από τον πλάτανο του χωριού, τα πιο πολλά χωριά έχουν τον πλάτανό τους, να δροσερέψω, να με φυσήξει ο αέρας και να ακούσω παλιούς ανθρώπους, όσοι απομείνανε, να πούνε τις παλιές ιστορίες, την παλιού καιρού μου ανάμνηση. Να πέψουμε με δύο-τρεις χαιρετισμούς στους ακροατές μας, σ' όλους αυτούς που μας ακούνε, στη Σίλια, στο φίλο μας το Μάγιαρδη, στο φίλο μας τον Αποστόλη, στο Δραμητινό. Εδώ να θυμηθούμε, γιατί είπαμε ότι σήμερα με αυτό το θέμα θα προσπαθεί, δεν μπορούμε να σαλέψουμε όλη την Κρήτη, βέβαια με τη φαντασία μας άμα θέμενε και άμα μας τον εσκάρες, γιβιτσίλες την περνούμε, αλλά την πραγματικότητα δεν θα προλάβουμε να τη σαλέψουμε όλη. Να θυμηθούμε όμως με την ευκαιρία το Σεριάνι στην Κρήτη, με τον Πατακοστελή, από τη Στεία στα Χανιά και από τα Χανιά στη Στεία.

σούλες και εκπομπές επήγαινε από τη μια άκρα της Κρήτης στην άλλη και την είσαι να σαλέψει και αγώνες αθλητισμό έκανε και με φίλους και γνωστούς σούλη την Κρήτη. Εμείς τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να σαλεύουμε, αλλά επειδή όπως είπα στην αρχή είμαστε τον εστιματινάδες, θέλω να πω μια ματινάδα που άκουσα από ένα ξεχωριστό άνθρωπο, τη θιά μου τη Ζαχαρένια που σκοτώσαν οι Γερμανοί και τις δυο της γονείς, και ήταν κοπελάκι και ένας πολύ καλός φίλος της πήρε συνέντευξη αυτό τον καιρό με αφορμή τη μάχη της Κρήτης και σίγουρα θα τα πενούλα, αλλά επειδή μου την είπε και εμένα ο προχθές, έβγαλε για να δούμε πως τα κοπελάκια τότε, σαν κοπέλια μικρά, εσυνθέτανε ματινάδες. Και έβγαλε μια ματινάδα, εγώ με μόνο και ορφανό, κι αν είδε με λυπάτε, κίνοι που με λυπούντανε στη μαύρη γη σχημάται. Γιατί είχαν σκοτώσει τη μάνα τη. Για να δούμε δηλαδή, παρόλο που πάμε είναι άλλο το θέμα μας σήμερα, να δούμε πως αυτές οι παραδοσιακές μαντινάδες εμπιένανε από τα αισθήματα της ψυχής, όχι μόνο των μεγάλων, αλλά και των μικρών κοπελιών ακόμα. Και επειδή μας έπεψε και ο φίλος μας ο Γιώργης ο Καπετανάκης, που δεν χάνει εκπομπή, μια-δυο μαντινάδες, να τις πούμε και αυτές, έτσι να αυτό λιγάκι η ατμόσφαιρα και να προχωρήσουμε. Ποτέ να μη σε γνώριζα, πάλι θα σ' αγαπούσα, γιατί μέσα στα όνειρα συχνά σε συναντούσα. Βέβαια, επειδή ήταν για τα όνειρα η προηγούμενη εκπομπή, εσύνθεσες πιστεύω Γιώργη, δεν πιστεύω να τη διάβασα από ποθές, θέλω και να συνθέτεις, βλέπω ότι πολύ ωραίες μαντινάδες μας επέμπεις. Ο ψάργας πάλι μίξαμε μέσα στον ήρου τόπους, ανάθεμά σε όνειρο πως ξεγελάς τα ανθρώπους. Πάρα, μ' αρέσανε πάρα πολύ, πιστεύω να αρέσουν και στα ακροατές μας, να είσαι καλά. Και θα προχωρήσουμε εδώ σιγά σιγά όπως είπαμε στα στρατάκια μας να σαλεύουμε, διότι Κρήτη μου όμορφο νησί, όμορφο περιβόλια που σε συνορίζονται οι βασιλιάδες όλοι. Έναν όμορφο περιβόλι είναι η Κρήτη. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να υπάρχει κλιματική αλλαγή, να υπάρχει το πρόβλημα της λειψιδρίας, παρόλα αυτά όμως εξακολουθεί η Κρήτη να είναι έναν όμορφο περιβόλι παρά τις δυσκολίες, και όποιος και να περάσει θα δει τις πορτακαλές, θα δει τις λεμονές, θα δει τα δέντρα, θα δει τα αβοκάντο, θα δει τα μπέλια, θα δει πράσινο, θα δει ελές. Η Κρήτη είναι να κάνεις διαδρομές, είτε σαλεύεις, είτε με αμάξι, είτε διασχίζεις ένα φαράκι, ό,τι και να κάνεις, είτε σε παραλίες, είναι ένας τόπος διαδρομών, ένας τόπος ξεχωριστός. Να πούμε λοιπόν και πού θα πάει κανείς και τι θα δει. Θα ξεκινήσει από την άκρα της Κρήτης, θα ξεκινήσει από το Βάη και από τη Μονή το Πλού, από το Λασίθι, την ωραία παραλία, τη μοναδική παραλία που έχει το Βάη, το μοναδικό φοινικό δάσος μεγάλο που υπάρχει, και παράλληλα να είσαι, έχω βγάλει μια φωτογραφία και κρέμονται 50 σταφύλια μπανάνες και έχω την κεφαλή μου βάλει ανάμεσα, σαν να είσαι σε χώρες ας πούμε τροπικές. Ωραία πράγματα. Να πάει κανείς να δει κάτι μοναδικό, να ξεκινήσει από την άκρα, να κατεβεί στη Σιτία, δεν συζητούμε για τον Άγιο Νικόλαο, δεν συζητούμε για τη λίμνη του Αγίου Νικολάου, δεν συζητούμε για τα πολυτελή ξενοδοσία τούτανά όπως λέγαμε από την αρχή, αλλά για κάποιες απόμερες παραλίες ωραίες όπως το Βούλισμα, ίσα πίσω και διάφορα άλλα που μπορεί να πάει ο ταξιδιώτης και να τα πολλά τα χάσει, όπου και να πάει θα τα χάσει. Αλλά δεν μπορεί όμως να μην πάει και στο νησί. Πήγα στο νησί και μ' άρεσε πάρα πολύ, από το γνωστό σύριαλ το λέω. Ούλοι γατέμενοι ήταν εκεί που πηγαίνανε οι ανθρώπους οι οποίοι είχαν λέπρα και εξελίχθηκαν, και είναι ένα μέρος που πηγαίνεις και πραγματικά και εκεί ξυπνούν μνήμες, βλέπεις πράγματα. Μπορούμε να πούμε ότι το έκαμε διάσημο η συγγραφέας με το βιβλίο της και με το σύριαλ, αλλά ούλος ο κόσμος το κάτεσαινε και ούλος ο κόσμος επήγαινε και ούλος ο κόσμος πάει.
να σαλέψω με νύσα πέρα, να περάσω με τα πολυτελή ξενοδοσία χωρίς να σχολιάσω με πολύ, να προχωρήσω με τζανιφόρες και να ανεβούμε τον νοφαλιά. Νοφαλιάς από το Φάλι. Χωριό από τσαβαρεθεί στην πέτρα. Δηλαδή η Κρήτη ξέρουμε ότι είναι ένα ορεινό μέρος με πολλή πέτρα, ασβεστόλιθο με όλο το λιδό της πέτρες, τα πάντα υπάρχουν. Αλλά στα Σφακιά πήγα σε έναν τόπο και θόρουν τις ξερολιθιές τις χτισμένες και με τυλίσανε και έλεγα ήταν τα ωραίο πράγμα του τον ναι. Αλλά αυτό το πράγμα στο Νοφαλιά με τόση πέτρα, τόσο ωραία πετρόχτη στα σπίτια, με φούρνους μονοκόμματη πέτρα από πάνω, το τόξο της πόρτας του φούρνου, μία μονοκόμματη ολόκληρη πέτρα πελεκημένη μεγάλη. Δηλαδή τέτοιο ωραίο πράγμα και ελές, αμύγδαλα, με επιμορφωτικά προγράμματα για κοπέλια, πώς επεξεργάζονται τα αμύγδαλα. Δηλαδή ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Σας συστήνω λοιπόν από το Λασίθι να πάτε από πίσω από εκεί που τα ξενοδοσία τα πολυτελείας, αλλά να ανεβείτε στο Νοφαλιά να δείτε ένα χωριό μικρό, βέβαια από την άλλη. Έχουμε και το θέμα αυτό ότι πάνε αυτά τα ωραία σπίτια, γιατί ρωτούσα όλο αυτό. Ω, λέει ο Σάζωνε σπίτια, λέει ένα Ολλανδό το Σάζωνε. Το άλλο λέει ένα Άγγλο. Δηλαδή, εμυριστήκαν αυτό το ωραίο πράγμα, αυτά τα ωραία μνημεία, αυτά τα πετρόχτιστα σπίτια. Γιατί δυστυχώ υπάρχει και η εγκατάλειψη, και να είναι 2-3 κάτοικοι, 5 το καλοκαίρι κατεβαίνουν καμπόσει παραπάνω, και τον υπόλοιπο καιρό να έχουν δυνάσει 2-3 κατοίκου. Και έρχονται και τα αγοράζουν οι ξένοι, βέβαια τώρα είμαστε Ευρώπη, εντάξει δεν είναι ξένοι, ένα κράτος εσείς είναι Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι κρίμα και αμαρτία ένα σπίτι 400 χρονών, 100 χρονών, 200 χρονών, πετρόχτιστο, παλιό, το παραδοσιακό κριτικό σπίτι που έχουμε περιγράψει σε πολλές εκπομπές και έρχεται και το αγοράζει ο άλλος, διότι δυστυχώς εμείς αφήκαμε αυτές τις ρίζες. Την αλήθεια πρέπει να λέμε, και εγώ στην Αθήνα μετά από το 1974, αλλά αφήσαμε αυτές τις ρίζες, αυτά τα ωραία πράγματα και τα εγκαταλείπωμενε. Βέβαια εδώ να πούμε ότι υπάρχουν πάντα και εξαιρέσεις, ξέρουμε υπάρχουν και κοπέλια, νέοι άνθρωποι που πήραν έτσι μικρά γειτονιές σε χωριά ή και χωριά που παραιτηθήκαν τελείως έτσι και τα αναστηλώσανε και δεν έχουν ρεύμα και είναι με λίχνους και έχουν έτσι ας πούμε μια μορφή παραδοσιακής ζωής, αλλά στο τουριστικό στυλ. Όμορφα είναι, δεν λέω για τον επισκέπτη, αλλά εδώ λέμε τώρα για την σχετική εγκατάλειψη, για να μην πούμε μεγάλη, μερικές φορές, όχι σε όλα, σε κάποια χωριά, σε κάποιους τόπους, και πρέπει να τα λέμε τουτανά, διότι είναι καλό να ευαισθητοποιούμαστε. Δυστυχώς όμως, και αυτό το λέω και από δική μου αντίληψη, δηλαδή και από το δικό μου και από το συγγενολό μου και από τους γνωστούς μου, και δεν μπορεί κανείς να μου το διαψεύσει, ότι δεν έχουν τα καινούργια κοπέλια, δεν μεγαλώσανε όπως εμείς με αυτές τις παλιού καιρού μαναμνήσεις που λέμε στις εκπομπές μας, να πάει να κόψει το νερό από τον ποταμό, να το πηγαίνει σιγά σιγά με το σκαλιδάκι, να ποτίσει το χωράφι, να μην έχει ρεύμα το χωριό, να διαβάζει με το λίχνο, να καίει το πνιούδα το Πάσχα, να θερεί ζούλο το καλοκαίρι, να λωνεύουνε μετά, να μαζώνει τσελές με τα σέρια που δεν είχαν βγει τότε σας ούτε δίχτυα ούτε ραβδιστικά, δεν υπήρχαν τραχτέρια. Όταν δεν έχει λοιπόν τέτοια βιώματα δα, δεν τα τραβά και πολύ τα κοπέλια το χωριό, και έτσι πούνε και λίγοι άνθρωποι. Άμα αποθάνουν και πάτε που δω γιαγιάδες, σου λέει Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο, Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαος της πόλης. Και είναι βέβαια και το θέμα της δουλειάς. Πρέπει να δουλέψει, τι να κάνει. Έτσι λοιπόν η παλιού καιρού ανάμνηση θέλει να τρώει.

Οπότε λοιπόν και εγώ το συστήνω να πάνε οι ακροατές μας, όποιος θέλει, και κριτική και μη κριτική μπορείτε να πάτε, γιατί μας ακούνε βέβαια και πολλοί κριτικοί και το κατέχω, είναι φίλοι, να είναι καλά τη εκπομπή. Να πας, αν μπαίνεις σε πειρατές, ανοίγεσαι στο πέλαγο, σε πηγαίνει σε μέρη που έχει θαλάσσιες πηγές, ωραία πράγματα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι στην Κρήτη ένα ταξιδάκι το καλοκαίρι, όσο και λίγες μέρες και να είναι, γιατί μια βδομαδούλα είναι καλή θα λέγα, 8 μέρες είναι καλές, μακάρι να μπορούσε κι άλλη να κάνει και 20 μέρες. Αλλά θα ευχαριστηθεί και με το παραπάνω αν έχει, ας πούμε, έτσι μια βασική γνώση προσανατολισμού, για να μην πέσει στην πεπατημένη. Θα πάει στην Παλιόχωρα, θα πάει στη Σούγια, στη Λισό, στις Καλύβες, στη Γεωργιούπολη. Δεν το συζητούμε, τα λέω ανακατεμένα, δεν τα λέω με τη σειρά, αλλά ας σημειώσει ο κάθε ακροατής και ας έχει υπόψη του. Υπάρχουν και οδηγοί, δα βγάζουν και τα υπουργεία βγάζουν, όλοι βγάζουν και κάθε και περιφέρεια και κάθε περιοχή, και είναι πολύ ωραίο αυτό για την ανάπτυξη, είτε σε εισαγωγικά είτε χωρίς εισαγωγικά. Είναι πολύ ωραίο αυτό που βγάζουν οδηγίες για διαδρομές, και βιβλιαράκια έχουν βγει, έχουν εκδοθεί βιβλία τα οποία είναι καλό να τα διαβάζει κανείς και να τα συμβουλεύεται. Αλλά έχει βγάλει, ας πούμε, και η περιφέρεια και το Υπουργείο Τουρισμού και η κάθε περιοχή περιορισμένη μετά της Κρήτης, η κάθε επαρχία, ας το πούμε, έχουν βγάλει ενημερωτικά για διαδρομές, για όλα, και αυτό είναι πολύ καλό. Η πληροφόρηση του κόσμου, να έχει έτσι σωστή πληροφόρηση, βγάλουν και ωραία έγχρωμα που μπορεί κανείς να τα πάρει, τα μοιράζουν. Έχουν βάλει χάρτες στα χωριά, έχουν χάρτες πεζοπορικών διαδρομών, κάτι το οποίο θα έλεγα ότι τα παλιά στρατάκια που ενώνανε τα χωριά της Κρήτης, αυτά είναι που συστήνει του παλιού καιρού με ανάμνηση σε αυτή την εκπομπή, τα παλιά στρατάκια που ενώνανε τα χωριά της Κρήτης. Όμως, να τονίσω εδώ το εξής. Ενώ υπάρχουν αυτά τα στρατάκια, εδίνανε δά οι καινούργιοι δρόμοι. Έγιναν στην αρχή αγροτικοί, μετά αλφατροστοθήκανε και πας από το ένα χωριό στο άλλο. Και αυτά τα ωραία ρομαντικά στρατάκια, από πήγαινε τα απρόβατα και τις έγιες ο Βοσκός, από πήγαινε ο Μπάρμπα Μανώλης να λέσει στο Μήλο, από πήγαινε στο διπλανό χωριό, ούλα του τανά τα στρατάκια έχουν μπει εδώ φραχτά πλέγματα και δεν μπορείς πιο να περάσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα δούμε τι λύσεις προτείνομαι στην εκπομπή μας και στο δεύτερο μέρος.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκ.

0: του καφέ. Συλλέγονται με μεράκι, επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: καινούργια λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Παλιού καιρού με ανάμνηση, έλα κοντά μου πάλι. Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, αρχίζομαι να σαλεύομαι τα στρατάκια μας, γιατί για να προλάβουμε εδώ το δεύτερο κομματάκι της εκπομπής. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο χρόνος μας είναι λιγάκι περιορισμένος για όλα του τανά που λέμε, αλλά παρόλα αυτά θα σαλέψουμε όπως θα λέβανε παλιά, από πα πριν ο Μπάρμπα Μανώλης πάει στο Μήλο και είναι φορτωμένος ο Γάιδαρος και φορεί τα στιβάνια με την προκαδούρα και καταχτυπούνε στα χαλίκια και στα καλτιρίμια και περνά το βουνό να πάει στο διπλανό χωριό να λέει αν δεν έχει το χωριό του Νερόμηλο. Ούλα του τανά απουσαλεύαν οι παλιοί, αυτές οι εικόνες δεν υπάρχουν πια. Όμως αναβιώνουνε όταν κάτσομαι να κουβεντιάσουμε σε μια πλατεία από κάτω από τον πλάτανο να τα λέμενε και να σαλέψει ο άνθρωπος μετά να κάνει τη διαδρομή. Αλλά ήταν να κάνει με τα πλέγματα, διότι αφού γίνεται ο αγροτικός δρόμος και βέβαια θα, να εξυπηρετεί τον κόσμο και τα αυτοκίνητα δεν είναι κακό. Οι δρόμοι και οι πρόοδος που πέφτανε οι γαϊδάρες, καρφώνανε μέχρι την κοιλιά τα πόδια των και πέφτανε και έτσι σηκώνανε όταν πηγαίνανε με τα μέσα αυτά τα αρχαία μέσα, τα ωραία βέβαια που πηγαίνανε γαϊδαρομούλαρα, αλλά από την άλλη όμως τα στρατάκια παραμεληθήκανε. Ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες, γιατί διαβάζω άρθρα, ότι κάνουνε κινήσεις για αναβίωση τσιπεζούλας στο μεσογειακό χώρο. Είναι χώρες όπως και στην Ιταλία και αλλού. Δηλαδή οι παλιές πεζούλες να μην εγκαταληφθούν, να μην χαλούν τα τραχτέρια, να στρώνουν τα χωράφια εις ακάτω και μετά να γίνονται νεροφαώματα, να φεύγουν τα χώματα, να πηγαίνουν στη θάλασσα. Σου λέει παραδοσιακή πεζούλα. Αναβιώνουν τα παλιά στρατάκια. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να το πούμε αυτό, είναι πολλές ομάδες οι οποίες αναβιώνουν και σηματοδοτούν μονοπάτια για πεζοπόρους, τα οποία ενώνανε χωριά παλιά και εγκαταληφθήκανε. Να μπορείς να κάνεις την πεζοπορική διαδρομή όπως την κάνανε παλιά οι άνθρωποι, όπως το είπαμε από την αρχή της εκπομπής πολλές φορές. Και εκεί λοιπόν θα δεις τον Κοτσιφό, θα ακούσεις τον Κοτσιφό, θα ακούσεις τα Σιγαρδέλια, θα δεις τον ουρανό, θα δεις τα δέντρα, τη χλωρίδα και την πονίδα, ό,τι δεις. Θα δεις τον όφι να περνά μέσα από το στρατάκι, το σκατζόσυρο. Ούλα του τανά είναι πράγματα τα οποία μπορείς να τα δεις οπουδήποτε. Η Ελλάδα ξέρουμε όλοι μας ότι έχει πάρα πολύ ωραία μέρη. Αλλά μιλούμε εδώ για την Κρήτη. Να θωρείς τα χαράτσια, να θωρείς τις κορφές. Είτε είσαι ο Θετοψιλωρίτη, είτε είσαι ο Θετζημαδάρες. Η Κρήτη είναι ορεινός τόπος. Έχει παιδιάδες, έχει παιδινά, αλλά έχει βουνά, έχει φαράγγια. Έχει τα περισσότερα φαράγγια της Ελλάδας. Να διασχίσεις ένα φαράγγι. Έχουμε κάνει εκπομπή μόνο για τα φαράγγια της Κρήτης. Μήπως να παριθμίσουμε ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε από τη Σαμαριά, διάσημη σε όλο τον κόσμο, με χιλιάδες χιλιάδων κόσμων κάθε χρόνο. Εδώ μιλούμε για φαράγγια τώρα τόσο πολλά και τόσο ωραία. Τσινίμπρου, το φαράγγι Τσιπατσού. Στο Ρέθυμνο, στα 10 βήματα, το φαράγγι των Μήλων. Που είτε το φαράγγι γεμάτο μήλους μέσα, γιατί στην Πάνω Μπάτα είναι η μεγάλη πηγή με τα πολλά νερά και διαδοσικά να κατεβαίνει να συνεχόμενους μήλους. Και κάθε σπίτι που μου έλεγε και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, λέει το κάθε σπίτι είχε και το μήλο του. Και είναι 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Και πας και το περπατάς και το διασχίσεις από την Κάτω Μπάτα μέχρι πάνω με μονοπάτι και στην Πάνω Μπάτα είναι η πηγή. Βέβαια τώρα τα νερά ξέρουμε όλοι ότι τα παίρνουν για υδρεύσεις, τα παίρνουν για αρδεύσεις, αλλά παρόλα αυτά είναι η πηγή. Θα πάει εκεί πλατάνους να δει κάτι μοναδικό 5 λεπτά από το Ρέθυμνο. Και όχι μόνο η παραλία, όχι μόνο ομπρέλες, θα πάει να σαλέψει. Είτε το πρωί-πρωί με τη δροσεράδα, είτε με το βραδάκι. Μήπως να πούμε για το κουρταλιώτικο φαράγγι, να στρίψει, να φύγει από το σπίτι, να πάρει σαν κάτω Θεντορέθυμνος και να στρίψει αριστερά, να μπει μέσα στο κουρταλιώτικο, να θωρείς τις απικίες των γυπών, τις σκάρες απάνω στην κρεμού, να είσαι τυχερός να δεις τη σκάρα να λυγίζει τα φτεράτζι, να κατεβαίνει στο δέτη, να πάει στη φολέτζι. Αυτές οι λίγες απικίες που έχουν μείνει και έχουν αρχίσει και τσιταΐζουν γιατί δεν ψοφούν πιο ωζά και τσιταΐζουν οι κολόγοι. Να δεις κοπάδι με γήπες μοναδικό να κάνει κύκλους στον ουρανό, να κατεβαίνει και να πας στο μοναστήρι του Πρέβελη, να φτάξεις τη γέφυρα στον ποταμό και να κάτσεις εκεί, να πιεις μια πορτοκαλάδα που είσαι μαγαζί και να κατεβείς κάτω στην παραλία με τον ποταμό με τις φήνικες που είναι και αυτό πάλι μοναδικό φαινόμενο, όχι μόνο για την Νότια Κρήτη, για την Ελλάδα. Στον Πρέβελη που λένε ούλοι να κατεβείς στα σκαλοπάθια ή να πας από την άλλη μπάντα που πάει μέχρι χαμηλά τα μάξι και είναι πιο εύκολα και να πας στην παραλία και να μπεις να κολυμπάς μέσα στον ποταμό, να πας ένα χιλιόμετρο μέσα στον ποταμό να κολυμπάς τα κρυζά νερά που έρχονται. Είτε άλλο θέλει κι ανείς, είτε άλλο θέλει. Εδώ βέβαια να τονίσουμε ότι ο προοδευτικός, δημιουργικός και πολύ καλός δήμαρχος του Σπηλίου τη περιοχή Στάι Βασίλη, ο κύριος Ταταράκης, έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά και έχει βάλει και πουλμανάκι μικρό το οποίο κατεβαίνει εκεί στον Πρέβελη, στρίβει αριστερά και πάει όλες τις παραλίες ίσα πέρα, τις νότες ίσα πέρα και φτάνει να πάει κι αν είναι μέχρι την Τριόπετρα. Και μια και λέμε για Τριόπετρα, να πούμε ότι στην Κρήτη ακμάζει και κάτι άλλο. Πάνε ομάδες οι οποίες κάνουν και εναλλακτικές δραστηριότητες. Μασάζ, ταϊτσί, πολεμικές τέχνες, γιόγκα. Βρίχνουνε μέρη ωραία τα οποία ακόμη δεν έχουν πειραχτεί από την πολυκοσμία και την κακώς να πούμε ότι υπάρχει και μια κακώς εννοούμενη ανάπτυξη μερικές φορές, μια ωραία παραλία και να πάει να γίνει ξαφνικά ένα μεγαθύριο, όπως ξέρουμε να αλλάζει τη φυσιογνωμία της περιοχής. Παρόλα αυτά πάλι και σε εκείνα να τα μέρη, άμα πάει κανείς, θα βρει. Δηλαδή, Άι Γιώργη, Άι Παύλο, Τριόπετρα, Πρέβελη, μέχρι να φτάξει την Αγιά Γαλήνη, ούλα του Τανά, ο παραλιακός δρόμος που είναι στενός, αλλά έχει βάλει, όπως είπαμε, ο προοδευτικός αυτός δήμαρχος πουλμανάκι μικρό, αλλά πας και με αμάξι και με μηχανή, είναι ιδανικά και για τις μηχανόβιους, να διασχίσει και να δει μέρη πανέμορφα, μέρη που δεν τα βρίχνεις εύκολα. Και θα σταματήσει να κάνει και τον μπάνιο του όπου θέλει, χωρίς πρόβλημα. Είτε άλλο να πούμε, είτε άλλο να θέλει κι ανείς. Μπορεί να τα λέμε ανακατεμένα και να μην πιάσαμε, ξεκινήσαμε να που το βάει, αλλά εσκορπίσαμε, γιατί σκορπίζομαι σαν τα οζά, σαν τα πρόβατα. Και πάμε να που τη μια μπάντα στην άλλη. Γιατί η μια μπάντα είναι να στρίψεις, να πας από του Πρέβελη, από τον ποταμό κάτω, εκεί η λίμνη που λένε που βγαίνει ο ποταμός, και να πας εις απέρα, οθεντή γυαλιά τα ακούμια, να πας Αγιά Γαλήνη, να φύγεις ο θεντοντιμπάκι καλούς λιμένες, αλλά μπορεί να πας από την άλλη μπάντα. Εκιά όμως μπορεί και να τροζαθείς. Και το λέω αλήθεια. Δηλαδή θα πιάσεις την παραλία του Πλατιά, που ο Πλατιάς είναι από τα πρώτα τουριστικά μέρη της Κρήτης. Πριν αναπτυχθούν άλλα μέρη της Κρήτης τουριστικά, είναι από τα πρώτα που άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει, γιατί είσαι τόσο ωραία παραλία, και βέβαια μετά υπερανάπτυξη και εκεί. Αλλά είναι το Δαμνόνι, είναι το Αμμούδι, είναι τα Σκηνάρια, είναι το συγκρότημα Καλυψό, είναι η Σούδα, δηλαδή μαζεμένες 5, 6, 7, 8 παραλίες μέσα σε μια μικρή απόσταση και μπορεί να διαλέξεις. Με την πιο καθαρή θάλασσα στην Ελλάδα, με την πιο μεγάλη διάβγεια, έχουν μετρήσει σε πόσο μήκος βλέπεις με γυμνά μάτια στο Αμμούδι, στα Σκηνάρια, στο Δαμνόνι, πόσο κυρίως εκεί στο Αμμούδι και στα Σκηνάρια, ότι μπορείς να βλέπεις πόση απόσταση βλέπεις ολοκάθαρα. Και έχει καταδύσεις και μπαίνουν με μπουκάλες και προχωρούν μέσα στη θάλασσα και θεωρούν τα σπηλιάρια που είναι μέσα στη θάλασσα, τα ψάρια. Τι άλλο να πει κι ανείς. Και να προχωρήσεις μετά, δηλαδή να φτάσεις κι ανείς τον Περιστερέ του Ροδάκινου, από εκεί που αναχωρήσαν, όπως είπαμε στην εκπομπή μας, η απαγωγή του Κράιπε για την Αίγυπτο, και να πάει απέρα να φτάξει στο Φραγκοκάστελο, δεν το συζητούμε. Να πάει στο Φραγκοκάστελο, όπως και πριν ο Παύλο και πριν τον Άι Γιώργιο, ο Θεντιτριόπετρα, που είναι κάτι κατηφόρες με την άμμο και ξαπλώνεις από πάνω και τσουράσεις την άμμο και γλιστράς με το στήθος σαν να κάνεις τσι στην άμμο και τσουράς και κατεβαίνεις στη θάλασσα. Πολλοί κόσμοι μου το έχει πει. Και βέβαια το θρηλυκό Φραγκοκάστελο δεν μπορεί να μην μπει να το δει, δεν μπορεί να μην το θαυμάσει και να κάνει και εκεί το μπάνιο του από κάτω και να θαυμάσει το μεγαλείο των λευκών ωραίων που υψώνονται από πάνω, να δει την προτομή του Χατζή Μιχάλη Νταλιάνη που θυσιάστηκε εκεί και βέβαια θα απολαύσει εδώ να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα που πιστεύω ότι ενδιαφέρει τους ακροατές μας, τι κριτικές σπεσιαλιτέ, το γνήσιο κριτικό φαγητό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά, ένα πράγμα μόνο θα πω. Ότι όλοι όσοι πάνε στην Κρήτη μιλούμε για φαράγγια, μιλούμε για παραλίες, μιλούμε για σιόνια στο Ψιλορίτη και στη Μαδάρες και στα βουνά τα λασιθιώτικα. Αλλά όλοι λένε για το φαΐ, όλα τα κριτικά φαγητά. Ντάκος, έχει γίνει διάσημος όλη την Ελλάδα. Στα Μναγκάθη, έχει γίνει διάσημος όλη την Ελλάδα. Πολλοί κόσμος παλιά, δε, η φάβα ήταν το φαΐ του φτωχού και τώρα σε όποια ταβέρνα και να πας, σερβίρουνε φάβα. Τι είναι, τι είναι, η φάβα από την Κρήτη. Από την Κρήτη, από τα ορεινά χωριά της Κρήτης ξεκίνησε. Φάβα τρώγανε οι άνθρωποι, έτσι ένα φτωχικό φαΐ και τώρα την κοπανίζουνε, αλεσμένοι και σου λέει, έχει φάβα η ταβέρνα, φάβα. Ντάκο. Ντάκο, ετρώγανε οι άνθρωποι και τώρα όπου να πας όλη την Ελλάδα σε ταβέρνες έχουν ντάκο. Από πού φύγε ο ντάκος? Από την Κρήτη ξεκίνησε, σάζει αλλού. Αλλά θέλω να πω ότι το κριτικό φαγητό έγινε διάσημο, διαφημίστηκε. Και όποιος όμως και να πάει τροζένεται, γιατί σάζουν και αλλού κριτικό φαγητό, σάζουν και ντάκο. Αλλά είναι και η περιοχή, είναι τα βότανα. Τα κριτικά βότανα είναι μοναδικά. Τα οζά, οι Αίγες, όλα τρώνε και βότανα. Και το κρέας τον εμμυρίζει, είναι αρωματισμένο. Δεν χρειάζεται να του βάνεις αρωματικά ο σεφ. Είναι αρωματισμένο από μόνο του. Και τα λάχανα και τα χόρτα και τα σταμναγκάθια, την αρμύρα της θάλασσας. Ή τα λέμε εδώ. Γι' αυτό όλοι όταν έρθουν από την Κρήτη και θα μου το λέτε και εσείς αγαπητοί ακροατές που θα πάτε εδώ, μούλα του Τανά που λέμε, ξέρω ότι θα γιαίρετε, θα μου λέτε πού πήγατε και τι φάγατε και ότι τροζαθήκατε με τα φαγητά. Εδώ να πούμε ότι άμα πας στη λίμνη ποταμών, στα Μάρη, άμα πας στη λίμνη του Κουρνά, άμα πας στην Αργυρούπολη να πας στην ταβέρνα του Μανούσακα με τσινερόμιλους και τα πολλά νερά και πας και τα δοκιμάσεις όλα του Τανά και άμα πας στη λίμνη του Κουρνά και κάτσεις ας το πούμε στην παραλία της, στην άκρα της και έχει τα μαγαζά της, καφετέρες, τις ταβέρνες, να φας φατιανή πίτα, να κάνεις ποδήλατο μέσα στη λίμνη και να δοκιμάσεις αυτές τις σπεσιαλιτέ ή να ανεβήσεις τα σφακιά και να φας φαΐ ας πούμε με αθότυρο ψημένο, μπορεί και να τροζαθείς. Εγώ φοβούμαι μην τροζαθείτε, δηλαδή μούλα του Τανά. Να θωρείς από πάνω τα βουνά, να ακούς πέρδικες ή να θωρείς γεράκια ή να θωρείς κάρες και να σε ας πούμε την απεραντοσύνη αυτή και να σου σερβίρουν σπεσιαλιτέ οι οποίες είναι αρωματισμένες με βότανα σπάνια της Κρήτης από μόνα τους και όχι να ρίχνεις με τη φουχτέ σου εσύ τα αρωματικά για να μυρίσεις το φαΐ. Γιατί κατεμενούλιο της ούλο τον κόσμο τα βάλουν με το κιλό για να νοστιμίζει το φαΐ. Εδώ μιλούμε να το έχει μέσα απευθείας. Αυτό το λέγαγε παλί, ο παππούς μου το έλεγε. Ναι. Μου λέει στα κατομέρια, μου λέει τα φλουμάρια, τα αρνιά, έρχεται η θάλασσα, μου λέει και είναι αλατισμένα τα κλαδιά, τα χόρτα και είναι αλατισμένο το κρέας. Δεν θέλει αλάτι, και είναι νόστιμο. Τρώνε βότανα, είναι αρωματισμένο. Ωραία πράγματα λοιπόν. Λέμε λοιπόν πράγματα τα οποία δεν τα λένε οι τουριστικοί οδηγοί, δεν τα λένε οι συνηθισμένες οδηγίες για όταν θα πάτε στην Κρήτη και τα εξηγούμενα για να καταλάβει κι ανείς τη μαγεία της Κρήτης, η οποία θα συμπληρώσω με την άλλη φορά στην άλλη εκπομπή, γιατί μην ξεχνούμε ότι έχει τόσους αρχαιολογικούς χώρους η 100 πόλης Κρήτη του Ομήρου με τις 100 πόλεις, με τα μουσεία από τα παλιότερα της Ευρώπης, από τα παλιότερα, τα σημαντικότερα της Ευρώπης, της Κνωσού, του Μινωικού Πολιτισμού στο Ηράκλειο, το νέο μουσείο Μεσαράς, θα τα πούμε στην άλλη εκπομπή και τούτανα, γιατί και αυτά πρέπει να τα τονίσουμε. Να ανεβείς ένα ιερό κορυφή σε οποιοδήποτε, στο Βρύσινα, στο Κόφινα, ή τα άλλο να πούμε, να πάει στη Μονή Κουδουμά, να κατεβεί, δηλαδή μιλούμε ότι υπάρχει πραγματικός φόβος να τροζαθεί κι ανήσα που λέμε στην Κρήτη και να λέει πήγα και τροζάθηκα. Βέβαια όταν φύγεις από τη Μεγαλούπολη του εκατομμυρίου κατοίκων και πας και βρεθείς σε ένα χωριό όπως κατεβήκαν μια χώρα σε μια νότια παραλία, ο Θεντολασίθ και ανεβαίνουμε από πάνω σε ένα οροπέδιο, μετά ζικ-ζακ ο δρόμος, ζικ-ζακ, ζικ-ζακ, ανεβαίναμε, ανεβαίναμε, Παναγία μου, και πότε θα τελειώσει ο δρόμος. Και βγαίνουμε σε ένα οροποδιάκι και βλέπω απέναντι πέντε σπίτια. Και έγραφε Χαμέτουλο, ένα χωριό. Και αρχίξαμε και το καθιερώσαμε, άμα βλέπαμε ένα μικρό χωριουδάκι και λέγαμε, νόμορε ένα Χαμέτουλο. Δηλαδή, και έλεγα, ποιος οι κάτι κάθονται εκεί, πώς εμένανε. Πώς ζούσανε, τι κάνανε και αν υπάρχουν και ακόμη άνθρωποι. Δηλαδή αναρωτιέσαι πραγματικά. Αυτά είναι που αξίζεσαι, που αξίζει, συγγνώμη, να αναρωτιέται κι ανείς ποιοι άνθρωποι ζούσανε, τι κάνανε, τι τρόπο ζωής είχανε. Όμως εδώ να πούμε ότι ακόμη υπάρχουν σούλα τα χωριά, επιβιώνουν, διότι η Κρήτη είναι τόπος αιωνόβιων ανθρώπων. Ανθρώποι που θυμούνται τα παλιά και λένε ιστορίες και λένε παλιές ματινάδες και λένε παλιές ιστορίες και σοβαρές και αστείες και αφηγούνται, θέλουν να δούνε κόσμο. Δεν είναι η Κρήτη που λένε μερικοί, α, λέει και με ποτίζανε ρακί. Υπερβολές. Θα κάτσει, άμα είναι συγκρατημένος, ωραίος και πιάσει ωραία κουβεντούλα, ο κόσμος θέλει να κουβεντιάσει, συμπεριφέρεται φιλικά και θα ακούσει και παλιές ματινάδες και θα ακούσει και παλιές ιστορίες και θα δημιουργήσει φιλίες. Αυτή είναι λοιπόν η Κρήτη της παλιού καιρού μου ανάμνησης. Να προσεγγίσουμε με ένα άλλο πνεύμα, δεν είναι τουριστικό ακριβώς, είναι να πάω 10 μέρες, να πάω 8 μέρες, να περάσω ωραία και να μην αφήσω τόπο για τόπο που να μην πάω και να μην ευχαριστηθώ. Θέλει να πάει στο Φαράγγι των Νεκρών, να κατεβεί στην Κάτω Ζάκρο, θέλει να πάει στο Μαριδάκι, Ντιμπάκι, Κερατόκαμπο, παντού όλα αυτά τα μέρη, τον Πύργο, εκεί στην Νότια Κρήτη. Βέβαια, μερικοί λένε, μωρέ, είναι γεμάτος ο κόσμος θερμοκήπια. Δηλαδή και η Φαλάθαρνα με την ωραία παραλία της, και θεωρείς βέβαια τα θερμοκήπια και σκεπάζουν τον κάμπο και μπροστά είναι η παραλία. Ναι, αλλά είναι και επιβίωση. Ο κόσμος τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, όχι τώρα, επιβιώνει και με τα θερμοκήπια, με τη γεωργία, παράγει, τροφοδοτεί όλη την Ελλάδα και τη μισή Ευρώπη, να μην πω όλη την Ευρώπη, με τυπικά. Δηλαδή ο κόσμος γάνει το ψωμί του, τι να κάνουμε, ναι. Αλλά η παραλία παραλία, η φύση φύση, τα βουνά δεν τελειώνουν, είναι ατελείωτα. Σ' αρέσει το βουνό, παίρνεις απάνω και ανεβαίνεις. Να πω ένα παράδειγμα, θα πάρεις απάνω, ας πούμε, από το σπήλι από το Ρέθυμνο, θα πας πρώτα, θα πιεις τις βρύσες στο σπήλι τις διάσημες που είναι 40 κουτσουνάρες λιονταροκεφαλές. Να πιεις το νερό σου εκεί, βάζουν την κουαντάτα από τη λιονταροκεφαλή και φέρουν το νερό στο τραπέζι. Να κάτσεις εκεί λιγάκι και μετά να πάρεις απάνω να ανεβείς ό,τι το γερακάρι, τσιζιού στον κάμπο. Να ανέβεις ανηφόρα, ανηφόρα, τελείωτη. Να πας πίσω, να πας στα ορεινά χωριά του Αμαρίου. Στις πρόποδες του Κέντρου και του Ψιλορίτη. Άνω μέρος, το Τέρμα. Γερακάρια που πάμε με τα πολλά κεράσα, διάσημα σου όλη την Κρήτη. Μέρονα, Πατσό, Παντάνα, Σαβολιώνε, Λίμνη Ποταμών, ή να πας από την άλλη μπάντα, Νίθαυρη, Λοχριά, Φουρφουρά, Νευσαμάρι, ούλα του Τανά, και να γυρίσεις να κατεβείς ο Θεοτοντιμπάκι σαν κάτω, ή στο Ζαρό με τη Λίμνη, και να ανεβείς να πας στο Φαράγγι του Ρούβα του Ψιλορίτη με το περίφημο νερό. Λέω πως, αγαπητοί ακροατές, μπορεί να σας εζάλισα. Ούλα του Τανά είναι τόσα πολλά που δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Να αρχίξουμε δηλαδή να λέμε από Φαλάθερνα και από Ελαφωνήσι, και μάλιστα διάβαζα πρόσφατα ότι έχει αρχίσει να δημιουργείται πρόβλημα με τον υπερτουρισμό και με τα παρκαρίσματα και με όλα του Τανά. Αλλά πιστεύω ότι ένα ταξιδάκι στην Κρήτη το καλοκαίρι θα σας ικανοποιήσει, άμα είναι συγκρατημένο, άμα είναι μελετημένο, να πάτε σε απάτη τα μέρη ωραία και να θυμηθείτε αυτά που λέμε στην παλιού καιρού μου ανάμνηση στην εκπομπή μας. Θα τα πούμε όμως και την άλλη φορά. Ελπίζω να μπορέσω, θα έχω έναν άνθρωπο από ένα μικρό φανταστικό ορεινό χωριό της Κρήτης, θα έχω έναν άνθρωπο από ένα μικρό χωριό της Κρήτης που θα μας περιγράψει το χωριό, να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ένα μικρό χωριό και πώς μπορεί οποιοδήποτε να πάει και να αισθανθεί πραγματικά ευχάριστα. Για σήμερα όμως τελειώσαμε. Όποιοι ξεκινάτε και όποιοι σχεδιάζετε, να είστε καλά και ό,τι και να κάνετε να περάσετε καλά. Γεια σας.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος ΑΠΤΕΡΕΗ σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κυποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η ΑΠΤΕΡΕΗ στο Κυποθέατρο Νίκαιας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
4: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
5: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
6: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
5: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι
8: αλουμίν.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
12: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
11: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
13: Σαν όφης κουλουριάζομαι, σαν ό...
12: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
12: Τηλέφωνο 210-5150-030.
11: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
12: Αόρι.
11: Αόρι.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
16: Και αν το χατήρι του σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
15: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
16: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
15: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
16: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
15: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 3518.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης.

0: με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
4: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις κρήτιστα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
15: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
14: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
15: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
14: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
15: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
14: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
15: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
14: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
15: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
15: Honda Caracostas.
14: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
16: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
19: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

92,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
13: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
16: Και αν το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
15: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
16: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
15: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
16: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
15: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518.
17: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
4: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε.

0: ταξί, κόντρα να πας στην κρίση.
1: Ξενύχτη με φωνάζουνε, γιατί γυρίζω βραμή.
2: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες απ' την Κρήτη, και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
0: Στο σπήλιο απουσμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
2: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
0: Σπήλιο μου το λένε.
2: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
0: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
2: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, κόμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
3: μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Στο Βουργιαλάκι.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
13: Σύφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
2: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
13: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
2: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
13: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
14: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
15: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήλιογάται.
14: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα. Όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
9: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
10: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
11: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
10: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
11: Σε ξένα γύρι.
10: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
14: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
15: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
14: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210
16: 6257-080.
17: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
18: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
17: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
1: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
9: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
9: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
19: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
9: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
19: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
9: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518.
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Θα σας πω το ποίημα αυτό, το διαβάζω από το από το περιοδικό Προμηθεύς ο Πυρφόρος, που ήταν ένα τριμηνιαίο κριτικό περιοδικό και είναι του Ιουλίου Σεπτεμβρίου 1984, τεύχος 39. Έστελνα σε αυτό το περιοδικό την εφημερίδα μου κριτική αντίλαλη και εκείνοι μου στέλνανε τον Πυρφόρο, τον Προμηθέα τον Πυρφόρο, και έχω γεμίσει τη βιβλιοθήκη μου περιοδικά. Πάω στις Μαντινάδες. Επαναλαμβάνω, Μαντινάδα του Μπαντελή, του Κακουλάκη, του Λεράρη. Όταν θα κλείσει μια φιλιά τον κύκλωτζι που λένε να φεύγεις πρώτος πριν σου πουν πως άλλο δεν σε θένε. Μπαντελή, έφερες και δεν υπάρχει εκπομπή που να έχω τόσα πολλά μηνύματα. Πρώτη φορά έχω τόσα μηνύματα με Μαντινάδες. 121 μηνύματα. Οι Μαντινάδες, επειδή κάποιοι στέλνουν παραπάνω από 2 και 3 και 4, οι Μαντινάδες πρέπει να πλησιάζουν τις 140. Πάω στο Μαρίνο το Μελισσουργάκι, μου στέλνει 3. Το κλείσε το κεφάλαιο, κάθεται τσακελέει, φαντάσου που έβαλα φωτιά και ένα βιβλίο καίει. Κάπου εδώ τελειώσαμε, το κλείνω το βιβλίο της αγάπης μας και ό,τι έγραψα μέσα για μας τους δύο. Για να καταλήξει ο Μαρίνος, που είναι οι αγάπες οι παλιές, οι καλοξετελεμένες, που με αληθινά αισθήματα ήσανε μαθημένες. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης, είπα πεινώσε φίλο μου κι άκουσα θα περάσει, κι άγνωστος και άγνωστος το φαγητό είχε στα δυο μοιράσει. Πάμε στην Καρκαδιώτισσα, στην Κατερίνα Γλυκερία στα Βρακάκη, όπου ο κύκλος σταματά και ο χρόνος τελειώνει, κάπου αλλού η μοίρα σου το χέρτζι απλώνει. Πάω στον Αυγερινό το Σημιακό στη Ρόδο, μου στέλνει πόσες 2. Φιλία που είναι αληθινή δεν καταλύει ο χρόνος, όσο πολύ κι αν προσπαθούν η ζήλια και ο φθόνος. Και φιλία που εγωισμό πάνω απ' όλα βάζει, σκαρί είναι που σάπισε και ο χρόνος το βουλιάζει. Γεια σου ρε Αυγερινέ. Η Χρυσούλα η Καλό μου στέλνει ένα μπύραυλο. Έτια που δεν σε θέλουνε την πόρτα κλείς και φεύγεις, καλιά να λείπεις μάτια μου παρά να περισσεύγεις. Ο Γιάννης ο Αλεξάκης ή Αλεξογιάννης, με την καρδιά μου αγαπώ και όχι με τα χείλη, κι είναι σαν τη μελιτακιά τριγύρω μου η φίλη. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης μου στέλνει 3. Πάντα έτσα προδίδεται η τσιφιλιά η χάρη, όταν ο φίλος θα ρωτά και όντε θα αφιβάλλει. Ποτέ του άντρας δεν ρωτά, ποτέ δεν αμφιβάλλει. Γιάντα έτσα προδίδεται η τσιφιλιά η χάρη. Και η τσιφιλιά ρωτήξανε ποιος είναι ο εχθρός σου, και αυτή απάντησε ευθύς πως είναι ο εαυτός σου. Ο Γιάννης ο Κοκολάκης, χαλή θα γίνω να περνούν οι φίλοι μου από μένα, μα δεύτερη επιλογή δε θα με για κανένα. Πάω στον Γιώργο τον Καστρινάκη, τον υπέροχο φίλο που έχουμε στον Πλατανιά. Του πλούσιου οι φίλοι είναι πολλοί, μα του φτωχού είναι λίγοι, κι άμα φανούν τα δύσκολα ο κάλπικος θα φύγει. Η Γεωργία η Χατζάκη, μπορεί να φύγω από φιλιά αν δω πως δεν με θέλει, μα η ψυχή μου θα πονεί, θα κλαίει ο σαν κοπέλι.
Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς μου στέλνει 3 από τον Άγιο Νικόλαο. Εγώ έχω μάθει να τιμώ τον όρκο που θα δώσω. Φιλιά που είναι μπιστική ποτέ δεν θα προδώσω. Και εγώ έχω μάθει μια ζωή στον έρωτα μπροστάρης, σ' αγάπες παρακαλετές δεν είμαι διακονιάρης. Και τελειώνει: μπέσα τιμή φιλότιμο στην πιστική φιλία, αυτά ζητώ και δίνω τσις και έχουν για μέ αξία. Α, έχει και τέταρτη, συγγνώμη. Φιλιά απ' είναι μπιστική ποτέ δεν σε προδίδει, κατέχει πάντα να τιμά τον όρκο που σου δίδει. Πάω στο Γιάννη το Τζικνάκι, ψάχνω δεν βρίσκω άνθρωπο να πω του ένα πράγμα, χωρίς τη φίλου σου ζωή πως είναι ένα δράμα. Να κάνω μια παρατήρηση, Γιάννη Τσικνάκη. Ψάχνω, δεν βρίσκω άνθρωπο να πω του ένα πράγμα. Ένας βοσκός ή ένα ρεσπέρις δεν θα το έλεγε ποτέ έτσι, να πω του. Για να του πω ένα πράγμα. Τη διαβάζω έτσι. Να δεις πως είναι πιο καλή. Ψάχνω, δεν βρίσκω άνθρωπο για να του πω ένα πράγμα. Χωρίς τη φίλου η ζωή πως είναι ένα δράμα. Η κορυφαία θαυμάστρια η Χρυσούλα η Κουτσάκη μου στέλνει 2 φιλιά που είναι αληθινή ποτέ δεν ξεχωρίζει, κι ως τα βαθιά γεράματα ο φίλος σε στηρίζει. Ο φίλος ο αληθινός μες στη χαρά σου τρέχει, μα και στι δύσκολες στιγμές την έγνοια σου την έχει. Η Πόπη Κυριακάκη, προτού τα δύο να μου πεις φίλε μου να κατέχεις, σου εύχομαι από καρδιάς πάντα καλό να έχεις. Η Ασκιανάκη η Χριστίνα από την ανάληψη της Χερσονήσου, σκηνή που το κόβουμε και γίνεται κομμάτια, με κόμπους θα είναι μια ζωή που θα είναι ωσά τα γκάθια. Ωραία. Η Χρυσή η Ασημένια, Χρυσή δεν είχα δει τη φωτογραφία σου, αλλά σήμερα την είδα και είσαι πανέμορφη και εσύ με μινοϊκή ομορφιά. Όταν θα έρθει ο καιρός να λαργοξοριστούμε, τότε θα πει δεν άξιζε ποτέ να αγαπηθούμε. Στο φίλο μας τον Κώστα το Λάμπο, ας έρθει κάποιος να μου πει ποια είναι η αξία σ' αγάπη παρακαλετή και στανική φιλία. Μπράβο ρε Κώστα. Λανάκης, φιλιά που είναι αληθινή να μην την εφοβάσαι, πω χίλια κύματα περνάς και πάλι φίλος θα σε. Μεθοδία η Κεφαλογιάννη, σε μια φιλιά που δεν χωρώ και έτσι που περισσεύγω, ποτέ μου δεν στριμώχνομαι και πριν με διώξουν φεύγω. Μπράβο Μεθοδία. Να σου λέει μπράβο και η Μέρη Βουμβουλάκη. Μεθοδία Κεφαλογιάννη, μπράβο κορίτσι μου, όπως πάντα υπέροχη ματινάδα σου, σου γράφει. Πάω στο Βαγγέλη το Γαϊτανάκι και στην Ελένη την Τζαγκαράκη που έχουν το site Μαντινάδες της Λενιός. Κάτεχε πως φιλιά καλή θα είναι από συμφέρον ποτέ. Κάτεχε πως φιλιά καλή θα είναι από συμφέρον, που θα είναι από συμφέρον, ποτέ δεν θα είναι αληθινή και θα κοπεί στο μέλλον. Και απαγαπά το φίλο του, ποτέ δεν τον αφήνει, στις δυσκολίες, στις χαρές και την ψυχή του δίνει. Ωραία. Η Μαρία η Κουτουλάκη από το Πεζά, με άλλο βλέμμα με κοιτάς, αλλιώς με αγκαλιάζεις, θα φύγω πρώτη πριν να δω εσύ να με αδειάζεις.
Ο Νεκτάριος ο Σκουλάς από το Ρουκάνι. Φεύγω. Φεύγω γιατί στο πλάι σου έφταξε η υπομονή μου. Στα άκρα και κινδύνεψε πολλό λογιό η ζωή μου. Πάω στη φωτεινή την Τριμισκιανάκη. Αποκατέχει να πατήσει τα ζάλα με αξία. Σε μια φιλιά ασήμαντη δεν δίνει σημασία. Πάω στο φίλο μου το Στέλιο τον Πατάκη με τα πολλά ταξί στα Χανιά. Φιλίες που με δυνατά αισθήματα δεθήκαν, στο ρέμα πέσαν της εποχής και ανεμοφαντιστήκαν, και το ρέμα τούτης της εποχής ό,τι για βρει το παίρνει. Αξίες, μπέσες, έρωτες, φιλίες παρασέρνει. Ωραίος. Στον Βασίλη τον Νικητάκη. Αλήθειες που δεν λέγονται στα χείλη μου δεν βάνω, μα το χατήρι μιας φιλιάς στην κεφαλή μου απάνω. Από τα Χανιά ο Βασίλης ο Λιραντονάκης μου στέλνει δυο. Ντρέτη αν είναι η φιλιά παντοτινή θα μείνει, μονάχα αν είναι ψεύτικη σαν να είναι κύκλος κλείνει. Μια είναι εκείνη η φιλιά που αντέχει μες στον χρόνο, αυτή που δεν προδόθηκε σε βάσανα και πόνο. Η Κατερίνα η Βοντζάκη μου στέλνει μια υπέροχη. Εγώ δεν έχω συγγενείς πολλούς να μ' αγαπούνε, μα έχω φίλους που μπορεί θυσία να γεννούνε. Τσάπαρι, να πάμε στη Σαλαμίνα. Πάμε να βρούμε τον Προκόπη τον Ζερβουδάκη. Φιλία που είναι αληθινή ποτέ δεν λησμονιέται. Όσο ο χρόνος κι αν περνά αζωντανή κρατιέται. Μπράβο ρε Προκόπη. Στην Αργυρό την Πλεμένου. Φιλία που είναι αληθινή, ο κύκλος τη δεν κλείνει, και ο φίλος στην ανάγκη σου έρχεται και σε βρύνει. Ο κριτικός ο Καλοχωριανός, κατά κόσμον Δημήτρης Φαρσάρης, αυτός ο υπέροχος φίλος, εγώ με τσιπαλιά σχολής. Κι αν είναι για να κλείσει ο κύκλος κάθε μιας φιλιάς, καλιάχω να μην αρχίσει. Ωραία. Ο Γιάννης ο γεροντής μου στέλνει μια. Φιλιά που είναι αληθινή έχει βαθιά ριζώσει, και δεν μπορεί ούτε ο θιός να την εξεπατώσει. Ο Θάνος ο Χατζάκης, ο υπέροχος φίλος από τα Χανιά, μου στέλνει δυο. Ο χρόνος είναι δικαστής και τσιφιλιές δικάζει, και φύγε πρίχου τσιπινή σε φάει το μαράζι. Και ο χρόνος είναι δικαστής που τσιφιλιές μαραίνει, χαρά σε εκείνον που μάθε να μπαίνει και να βγαίνει. Η Μαρία η Αγγελιδάκη, μα είδα διάλογο έπαθα και έκλεισε ο λαιμός, με το μαχαίρι έκοψα μία παλιά φιλία, γιατί ποτέ δεν μπόρεσε να νιώσει την αξία. Η Μέρη Βουμβουλάκη, άμα θα νιώσω περιττή, καλιάχω να μισέψω, με την ψυχολογία μου δεν πρόκειται να παίξω. Μπράβο. Η Ευαγγελία η Μαυροφοράκη, γιάντα μου γύρεψες φιλιά, αφού καλά το θόργες, πως να σηκώσεις την τιμή της αγάπης δεν εμπόριες. Από την Αθήνα η Κλειό η Πασπάτη μου στέλνει μια. Όποιος τα αλήθεια σ' αγαπά θα σε αναζητήσει,
και δεν θα ψάξει για φορμές μία φιλιά να σβήσει. Ο Μαρίνος ο Μανολάκης, πρώτη φορά Μαρίνο ακούω το επίθετό σου ή κάνω λάθος, αν έχεις, συγγνώμη, αν έχεις φίλους μπιστικούς και άντρες με αξία, ποτέ σε παρακατιανούς δεν δίνεις σημασία. Μπράβο. Ο Παντελής ο Αναστασάκης μου στέλνει μια υπέροχη. Αν δοκιμάσεις το κρασί και κάνει πως ξυδιάζει, σχίσε το στον υπόνομο, η γεύση δεν αλλάζει. Και πάω στην κορυφαία, την Ελένη την Κολιακουδάκη. Αν δεν πετύχει συνταγή, τη μαγεριά πετώτη, κι αν με προδώσει μια φιλιά, μολέρνω με την πρώτη. Do you know, μολέρνω. Από το Silva Luxurious House. Ποτέ δεν κλείνει μια φιλιά αληθινή σαγίνη. Πίκρες πολλές περνά, μα κάτι θα απομείνει. Και από εδώ, από αυτό το site, πρώτη φορά μας παίρνουνε. Μπράβο. Η Αντωνία η Κουνδουράκη, φύγε την ώρα που θα δεις του αλουνού το βλέμμα να κρύβει ζήλια έχτρητα, ύφος σκληρό και ψέμα. Μπράβο ρε Αντωνία. Η Παναγιώτα η Μακροπούλου από την Γράλιγιά της Ιερά Πέτρας. Ο φίλος ο αληθινός, όταν σου λέει έλα, σε κάθε μπόρα της ζωής να γίνεσαι ομπρέλα. Ο Στέλιος ο Λαμπαθάκης, στου απείρου βαδίζω τη γραμμή που εχάραξες και πιένω, και δά για κύκλους μου μιλείς που δεν καταλαβαίνω. Μπράβο ρε Στέλιο, μπράβο. Η Δέσποινα η Παπαδάκη, φίλο στο φίλο πρόδωσε, αυτό είναι η μια αλήθεια, όλες οι άλλες μάτια μου είναι στα παραμύθια. Ο Στέλιος ο Νικολάου μιλεί και σαν Στέλιος Νικολάου και σαν Γιώργος Βιτόρος. Ο ντε χαλάσει μια φιλιά και μια καρδιά ραγίσει, θαρώ ποθές δεν βρίχνεται κόλλα να την κολλήσει. Αυτό λέει σαν Στέλιος. Πολλά συγχαρητήρια λέει στους δημιουργούς μας, λέει σαν Γιώργος Βιτόρος. Καλοβραδιά να έχουμε, σαφή χαρές ολούθε. Έπρεπε να συμπληρώσει Στέλιο και με τη νίκη του Ολυμπιακού απόψε. Ο Μινάς ο Πατεράκης, όταν θα κάνεις μια φιλιά πρέπει να ξεχωρίζεις φίλους που είναι αληθινοί και εσύ να τις στηρίζεις. Ο Σάββας ο Αλατζάς,

0: σχέδιο της Ανώπολης να βρούμε τη Βαγγελιώ την Ορφανουδάκη. Δεν κλείνουνε οι αληθινές φιλιές και για κανένα λόγο. Αυτές που χάνονται εξ αρχής ψεύτικες ήταν μόνο. Μπράβο. Η Αλεξάνδρα η Χατζηστόικου μου στέλνει μια: ο κύκλος της φιλίας μας αν κλείσει κάποια μέρα, πρώτος θα φύγω εγώ από εκεί πριν να με κάνουν πέρα. Μπράβο. Η Χαριστή η Φανουράκη Κουκουμπεδάκη η κορυφαία μου στέλνει δυο: βάρος σε φίλο ανεγενό, καλιά να με τεινάσει, και φεύγω με την ώρα μου πριχού καλά βραδιάσει. Φεύγω χιλιόμετρα μακριά σαν δε χωρώ σε τόπο. Δεν θέλω βάρος να γεννώ δικό και ξένο ανθρώπο. Ο Λευτέρης ο Γαλιμητάκης: εγώ δεν θέλω μια φιλιά να είναι ζωγραφισμένη, εγώ τη θέλω τη φιλιά με αγάπη στολισμένη. Γεια σου μπρε Λευτέρη. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης από την Αγία Παρασκευή της Αττικής: δεν είναι εύκολο φιλιά να κάμεις να απομείνει, μη τε σκαρείς στη θάλασσα αιώνια θα μείνει. Ο Δημήτρης ο Αετός πρώτη φορά πρέπει μου στέλνει: φεύγω εδώ που είναι νωρίς, όσο κι αν σε λατρεύω, καλιά να λείπω τη στιγμή που ίσως θα περισσεύω. Καλό.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι.

0: Κρητικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
3: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
2: Καλά, καλά.
3: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
4: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
0: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι, βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
9: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
8: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 38 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες, με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
13: Νίκο, και όλα θα τα καταφέρεις, γιατί θα είμαστε όλοι κοντά σου, και η Ελένη γυναίκα σου και εμείς όσοι σ' αγαπούμε. Έχουμε τηλέφωνο, πάω στη Δήμητρα, παρακαλώ.
14: Γεια σας κύριε Γιώργο.
13: Δήμητρα, εγώ θα σε λέω Δήμητρα, θέλω να με λες Γιώργο.
14: Έτσι και εδώ κύριε
13: Ωραία.
14: Γιώργο.
13: Γιώργο, σκέτο. Λοιπόν.
14: Σκέτο Γιώργο, ωραία, ναι. Καλύτερα.
13: Δήμητρα, τι έχεις να μας πεις.
14: Να καταργήσουμε τις τυπικότητες.
13: Μπράβο. Τι έχεις να μας πεις σήμερα, Δήμητρα.
14: Λοιπόν, ο κατάλογος με τα βότανα είναι πολύ μακρύς. Βέβαια και δεν εξαντλείται εύκολα. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για το θυμάρι και το βασιλικό.
13: Μπράβο. Με πολύ χαρά θα σε ακούσω, και εγώ και οι φίλοι μας. Θα πρέπει να σου πω ότι προχθές που βγήκες έκανες αίσθηση τη Δευτέρα. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και μακάρι αυτό που κάνεις Δήμητρα να το αντιγράψουν και να το κάνουν και άλλοι φίλοι. Την εκπομπή δεν θέλω να λένε ότι την κάνει ο Βιτόρος. Την εκπομπή θέλω να λένε ότι την κάνουν μια ομάδα ανθρώποι που αγαπούν τον πολιτισμό, αγαπούν την ποιήση, αγαπούν τις τέχνες, αγαπούν τους ανθρώπους, την πρεπιά, το φιλότιμο, όλα αυτά. Σ' ακούμε Δήμητρα.
14: Είσαι σπουδαίος Γιώργο. Είσαι σπουδαίος, το λέω και το εννοώ.
13: Να σε καλά.
14: Και μόνο αυτά που λες δηλαδή είναι καταπληκτικά, τι να πω.
13: Καλά.
14: Λοιπόν, το θυμάρι λοιπόν στη φαρμακευτική είναι γνωστό από την αρχαιότητα σαν φυτό με τις περισσότερες θεραπευτικές ιδιότητες. Πειράματα έχουν αποδείξει τις βακτηριοκτόνες ιδιότητες του θυμαριού. Το εθέριο έλαιο του θυμαριού είναι 25 φορές πιο αντισηπτικό από τη φενόλη αλλά και από το οξυγενέ. Φυσικά το θυμάρι είναι άριστη τροφή των μελισσών. Ενθυσμένο θα το βρείτε από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Η τιμόλη που περιέχει άφθονη το άγριο θυμάρι βοηθάει πολύ την πέψη. Πολύτιμο για τη σωματική και πνευματική κατάπτωση, το άγχος, την κατάθλιψη αλλά και την ημικρανία. Και είναι ενάντια στη γύρανση. Αυξάνει την πνευματική διάβγεια, τονώνει τα νεύρα. Επιπλέον είναι φυτό κατά της δυσπεψίας και κατά των αερίων, κατευναστικό στην βροχίτιδα και γενικότερα κατά του επίμονου βήχα, κάνοντας γαργάρες ωφελεί το πονόλεμο. Προληπτικό αντιβιωτικό σε επιδημίες γρήπης. Είναι ελαφρό υπνοτικό. Καταπολεμάει τα αρθρητικά και τους ρευματισμούς. Επουλώνει πληγές, σπηριά και εγκάβματα. Βοηθάει την κυκλοφορία του αίματος και δυναμώνει την καρδιά. Καθαρίζει το στόμα και τα δόντια καλύτερα από κάθε οδοντόκρεμα. Η τιμόλη που περιέχει χρησιμοποιείται σε οδοντόκρεμες. Οι κριτικοί τρίβουν τα ούλα τους με θυμάρι γιατί λένε πως καταπολεμάει την ουλίτιδα. Και με ένα μπάνιο διώχνει την κούραση. Σαν αφέψιμα βράζουμε ένα κλαδάκι για κάθε φλιτζάνι νερό. Χρησιμοποιείται πολύ και στη μαγειρική, ιδίως με κρεατικά και πουλερικά. Λοιπόν, και τώρα δύο μαντινάδες για το θυμάρι.
13: Μπράβο, ναι.
14: Η μία είναι ευχή για γάμο. Να έχετε μέλι θυμαριού και τσιρακή στη ζάλη. Και η ζωή σας να κυλά γλυκά σαν πεντοζάλι. Και μία άλλη που, που σου άρεσε, Γιώργο, ναι, είναι αυτή. Όπως τριγούν οι μέλισσες του θυμαριού τη γύρι, ετσά τριγάς τον ετονού και με του κακομύρι.
13: Εμένα μ' αρέσει, μ' αρέσει, ωραίες και οι δύο, αλλά θυμήθηκα τώρα μια μαντινάδα που λέει ο Γιώργος ο Σαριδάκης, θυμάμαι το πρώτο της μέρος, καλά. Στο θύμο πάει η μέλισσα και σφίγγα στο σταφύλι. Μα εγώ στα δυο σου χείλη, κάπως έτσι τελειώνει. Δεν τη θυμάμαι τώρα, γιατί μπορεί να έχω, μπορεί να έχω πολύ μυαλό, αλλά έχω, είναι κακής ποιότητας, Δήμητρα. Πάμε στο βασιλικό.
14: Λοιπόν, ο βασιλικός, ναι, που λέει και το τραγούδι με βασιλικό και δυόσμο, στόλισε ο Θεός τον κόσμο. Λοιπόν, ο βασιλικός είναι το γνωστό μας αρωματικό φυτό, που πιθανόν είναι φυτό της Ινδίας. Σήμερα σε όλο τον κόσμο καλλιεργούνται πάνω από 150 ποικιλίες του φυτού. Σίγουρα όλοι έχουμε μια γλάστρα με βασιλικό στην βεράντα ή τον κήπο το καλοκαίρι. Δεν νοείται καλοκαίρι χωρίς ένα γλαστράκι βασιλικό στο παραθύρι. Χρησιμοποιείται για το ραντισμό του αγιασμού, επειδή όπως λέγεται φύτρωνε εκεί που ήταν θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός και από το άρωμά του οδηγήθηκε η Αγία Ελένη να τον ανακαλύψει. Ο βασιλικός έχει μερικές ιδιότητες πολύ χρήσιμες για την υγεία μας. Έχει τονωτικές ιδιότητες, χρησιμοποιείται σε ασθένειες των νεύρων, έχει ήπια ηρεμιστική δράση, σε πνευματική υπερκόπωση. Είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις άχους, αϊπνίας. Ενεργεί ευεργετικά στο στομάχι, σε κολικούς, σε κακή χώνευση, ή δυσκυλιότητα, σε γαστρίτιδα, σε τυμπανισμό. Και ο χυμός από τα φύλλα ανακουφίζει από τα τσιμπήματα των εντόμων. Μια γλάστρα με βασιλικό μπροστά στο παράθυρό μας απομακρύνει τις μύγες και τα κουνούπια. Αλλά χρησιμοποιείται και σαν μπαχαρικό, να νοστιμήσει σούπες, σαλάτες, ταιριάζει με την ντομάτα, επίσης τη σάλτσα για μακαρόνια και το κρέας. Λοιπόν, και φυσικά υμνήθηκε από την ποιήση και πέρασε στις παραδόσεις. Ο ταπεινός αυτός βασιλιάς των βοτάνων είναι πάντα μέσα στις εικόνες και στις γνώριμες μυρωδιές των παιδικών μας χρόνων. Και όπως λέει ένα δημοτικό τραγούδι και ποίημα, «Μάνα μου σγουρός βασιλικός, πλατήφυλλος και δροσερός, μάνα μου και ποιος τον πότιζε και ποιος τον δροσολόγιζε και άπλωσε κλόνους και κλονιά και σκέπασε τη γειτονιά». Επίσης ο Ελίτης έχει γράψει κάτι για το βασιλικό. «Δώσε μου δυόσμο να μυρίσω, Λουίζα και βασιλικό, μαζί με αυτά να σε φιλήσω και τι να πρωτοθυμηθώ». Το Ψαραντώνη σε μια μαντινάδα του λέει: «Βασιλικού σε φύτευα και έλεγα το όνομά σου και βγήκανε και αυτοί σγουροί ποσά και τα μαλλιά σου». Και μια άλλη: «Με ένα κλαδί βασιλικό στα αυτή μου θα γυρίζω και στα στενά του έρωτα θα μωροκοπελίζω». Και αν πάμε και στο ξυλούρι που τραγουδάει: «Πέβγα στο παραθύρι σου να ειδώ το πρόσωπό σου, να δροσερέψω, να γεννώ σαν το βασιλικό σου». Αυτά λοιπόν.
13: Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και θα σου πω και εγώ για το βασιλικό δυο που θυμήθηκα τώρα. Η μια είναι μου την έστειλαν από τον Καναδά, μισή να την τελειώσουν στην εφημερίδα μου, στους κριτικούς αντίλαλους. Μάλιστα. Γιατί μετά που έφυγα από τη Φωνή των Αναγκαίων έβγαλα την εφημερίδα τη δική μου, τους κριτικούς αντίλαλους, για 5-6 χρόνια. Μου έστειλε,
14: και με τι δεν έχετε ασχοληθεί. Ναι,
13: ναι. Μου έστειλε λοιπόν ένας μπρίνταλος από τον Καναδά, μισή μαντινάδα: «Βασιλικέ και όποιος σε δει χάμε και δεν σε πιάσει». Αυτή ήταν η μισή μαντινάδα και την τέλειωσε καλύτερα ο Γιαλάφτης που είπε: «Τη νιώτη του να μη χαρεί και όπου αγαπά να χάσει». Αλλά επειδή είχε μέσα αυτή την κατάρα, τη διόρθωσε.
14: Ναι.
13: Βασιλικέ, κι όποιος σε δει χάμε και δε σε πιάσει, με ίντα τρόπο πιο σκληρό μπορεί να σε δικάσει. Υπέροχο τέλειωμα.
14: Και ναι, πραγματικά.
13: Αυτινού είναι και η Μαντινάδα που τέλειωσε όταν κάποιοι νεαροί στα νόγια δεν μπορούσαν να την τελειώσουν. Τον εφωνάξανε Αριστείδη, του λένε, από το πρωί παλεύω με μισή Μαντινάδα και δεν μπορούμε να την τελειώσουμε. Λέει, λέτε. Λέει, πώς την είπε, ο βασιλικός που είναι δεξά στη σκάλα όντε βγαίνεις. Τέλειωσε μας, δεν του λένε. Βασιλικός που είναι δεξά στη σκάλα όντε βγαίνεις. Είναι, λέει, αριστερά αγάπη μου όντε θα κατεβαίνεις. Να είσαι καλά, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Ό,τι θα παίξει είναι για σένα.
14: Ευχαριστώ που μ' ακούσατε.
13: Σ' αγαπούμε πολύ,
14: καλή
13: Δήμητρα.
14: Συνέχεια.
13: Γεια σου.

Πριν συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η Δήμητρα, να πάω στο τηλέφωνο αυτή την ώρα στο Facebook, είναι αυτό, μας παρακολουθούν ο Γιώργος ο Βογιατζάκης. Καλή εκπομπή, λέει Γιώργη, και καλό απόγευμα σε όλη την παρέα. Ο Γιώργης ο Νταγεντάς παρακολουθεί, η Ελένη Κολιακουδάκη παρακολουθεί, ο Γιάννης ο Μπάνιος της Στουγκάρδη παρακολουθεί. Καλησπέρα άρχοντα της παράδοσης. Σήμερα είμαι μέσα στη χαρά, γιατί μπορώ να παρακολουθήσω ζωντανή την εκπομπή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε αυτούς που βλέπουν αλλά και σε αυτούς που ακούνε, Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιάννη. Και παρακολουθεί και ο Γιώργος ο Πλεμμένος που μου λέει καλησπέρα άπαντες, καλησπέρα σας κύριε Βιτόρο. Ο Μπάμπης ο Βαϊλάκης παρακολουθεί. Ο Γιώργης ο Βογιατζάκης πρόλαβε τώρα και στέλνει με το βασιλικό. Ιντάθελα βασιλικό στα αυτή μου να, στο να αυτή να βάλω. Ιντάθελα βασιλικό στο να μου αυτή να βάλω. Που έχω τραβάγια και έμπλεξα από δεν έχει άλλο. Μπράβο ρε Γιώργο, πολύ ωραία. Και πάμε λοιπόν να συνεχίσω να πούμε ορισμένα πράγματα. Τα βρίσκω κι εγώ από εδώ και από εκεί και τα λέμε για να περνάει η ώρα, να μην λέμε κούφια πράγματα. Τι ήτανε το μάραθον? Η λέξη έμεινε απαράλλαχτη για χιλιάδες χρόνια. Θεωρούνταν σύμβολο τύχης και κατά μία εκδοχή έδωσε το όνομά του στον Μαραθώνα. Το μάραθον έδωσε το όνομά του κατά μία εκδοχή στο Μαραθώνα. Χρησιμοποιείται από τους αρχαίους στη μαγειρική, μάνο τσάπαρη, και στην ιατρική.

αυτό τον αξέχαστο Γιώργη, τον στη Βαχτάκη, και το τραγούδι του το αφιερώνω στα αδέλφια του, σ' όλα του τα αδέλφια, με πολύ αγάπη για την οικογένεια στη Βαχτάκη.

Μια είδηση διαβάζω τώρα από την Ανογή για τον Γιώργη τον Μπαγκέρη. Από τον Γιώργη τον Μπαγκέρη. Λέει καλοστραθιά, γιατί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Μανώλης ο Δακανάλης. Ήταν συγγραφέας ο Μανώλης, ερευνητής και εν ενεργεία ορειβάτης. Θα πρέπει να σας πω ότι του έκανα, πάει καιρός, μια υπέροχη συνέντευξη. Δεν σας είπα ότι κάθε τόσο σβήνω από τους φίλους. Πάω στη Μίνθη. Τι ήταν η Μίνθη? Με γιώτα το πρώτο ή το δεύτερο? Και τι ήταν ο ιδίωσμος? Ήτα, ύψιλον και τα δύο ο με όμικρον. Η Μίνθη και ο ιδίωσμον. Ο ιδίωσμος με αυτά τα δύο ονόματα γίνεται αναφορά από τους αρχαίους Έλληνες στη Μέντα και στο Διόσμο. Οι αρχαίοι, άκου τσάπαρι τι κάνανε, ετρίβανε το τραπέζι με το Διόσμο πριν από κάθε γεύμα. Πριν να φάνε, ετρίβανε το τραπέζι με Διόσμο, για να δημιουργήσουν, λέει, ευχάριστη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Πολύ άλλο δεν το κάνουμε εμείς αυτό, ποτέ δεν το κάναμε. Για να δημιουργήσουν ευχάριστη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των γευμάτων, έτριβαν το τραπέζι με Διόσμο. Ακόμα αρωμάτιζαν το νερό του μπάνιου, αλλά τον χρησιμοποιούσαν τον Διόσμο και σαν αποθητικό για τα ποντίκια. Οι αρχαίοι γνώριζαν επίσης ένα συγγενικό φυτό, την βλήχον. Βλήχον ήτα ωμέγα. Η βλήχον. Τι ήταν η βλήχον? Ξέρεις, θα πάρει το φλισκούνι. Πάμε.

με τον τίτλο «Διόσμος». Το γράφει. Είναι, λέει, μουσική, μου λέει ο Μάνος ο Τσάπαρης, του Αντώνη του Ζαχαράκη.

Και πάμε να δούμε τι ήταν, κυρίες και κύριοι, το ορίγανον. Ορίγανον. Όμικρον, γιώτα και το τελευταίο όμικρον. Η ρίγανη. Πρόεδρε, θα σε πάρω εγώ. Προεδράρα, κλείσε, θα σε πάρω. Το ρίγανο λοιπόν ήταν η ρίγανη. Βότανο που κατέχει την πρώτη θέση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα, πιθανότατα και στην αρχαία. Ήταν σύμβολο ευτυχίας, γι' αυτό οι νεόνυμφοι φορούσαν στεφάνια από ρίγανη για να είναι ευτυχισμένοι στη νέα του ζωή. Η θεά Αφροδίτη πίστευαν πως έφτιαξε τη ρίγανη για να κάνει τη ζωή των ανθρώπων πιο ευχάριστη. Πολλές φορές όμως στην ελληνική γραμματεία η λέξη ορίγανον αναφέρεται και στη ματζουράνα, που είναι συγγενικό είδος.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
11: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
12: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
13: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
14: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
13: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
14: Σε ξένα χείλη.
13: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
15: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
16: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
16: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
16: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
18: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
17: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
19: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
20: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
21: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
22: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
21: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
22: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
21: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
22: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
21: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
23: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

και πάω σε μια μαντινάδα που μου έρχεται από την Αθήνα μέσω ενός μηνύματος από την Αρετή την Αιωνάκη. Καλησπέρα σε εσάς, τον συνεργάτη σας και όλους τους ακροατές. Καλή εκπομπή και απόψε, λέει Αρετή, και λέει τη μαντινάδα, την πιστεμένη τη φιλιά καιρός δεν τη φοβίζει. Ρίζες απλώνει και βαστά, γη βρέχει, γη σιωνίζει. Αφιερώνω και τη μαντινάδα και το βούρια που θα παίξει στο Βιλανδρέδο, στο Γιώργη το Φιλιππάκι, αλλά και στην Αρετή.

Και πάμε στο σικινόφυλλον. Το σι-ύψιλον, το κι-γιώτα, τα άλλα κανονικά, το σικινόφυλλον. Ποιο ήταν το σικινόφυλλον? Ήταν το φύλλο της σικιάς, κυρίες και κύριοι. Και σε τι το χρησιμοποιούσαν το φύλλο της σικιάς? Το φύλλο του αμπελιού το κάναμε ντολμάδες. Το φύλλο της σικιάς τι το κάνανε οι αρχαίοι? Χρησίμευε, λέει, τους χρησίμευε σαν μαγειρικό σκεύος. Δηλαδή τυλίγανε μέσα του διάφορα μαγειρικά σκευάσματα. Δεν το τρώγανε το φύλλο, μέσα τυλίγανε και τα ψήνανε. Τώρα πως το κάνανε? Ο Αριστοφάνης λέει ξύκι βοδινό ψημένο μέσα σε σικόφυλλα. Το συντηρούσανε μέσα σε άλμη, όπως συντηρούμε εμείς τα αμπελόφυλλα, με τη διαφορά πως τα σικόφυλλα δεν τα τρώγανε.

Και πάμε να δούμε τι ήταν η ίσοπος ήτα ύψιλον 2 σίγμα ωμέγα όμικρον. Η ίσοπος ήταν ένα φαρμακευτικό αρωματικό φυτό, πιθανώς να ήταν η ματζουράνα. Βάλε μου ντελίνα να την αφιερώσω στο Βασίλη το σκουλάτο κουμπάρο μου, στη γυναίκα του τη Χρυσάδη, στα κοπέλια του, στη γύφη του και στο εγγονάκι του. Πάμε.

Και πάμε να πούμε δυο πράγματα ακόμα για τα αρωματικά φυτά και μετά να πάω σε μαντινάδες. Τα επόμενα φυτά, αν και γνωστά στους αρχαίους, χρησιμοποιούνταν μόνο στην ιατρική και καθόλου στη μαγειρική. Αυτά ήσανε ο γλυκάνισος, η γλυκόριζα, το δίχταμο, το εστραγόν, το υποφαές, ο κουκουναρόσπορος, ο κουρκουμάς, η λεβάντα, το λεμονόχορτο, το λινάρι, η ματζουράνα, το μοσχοσίταρο, η ρόκα, η πιπερόριζα, το τίλιο, η τσουκνίδα, το φασκόμηλο, το χαμομήλι και το χρένο, αλλά και άλλα.

Και πάμε στο Δερμιτζογιάννη. Πάω σε μαντινάδες. Λέει ο Δερμιτζογιάννης: μέσα στον πόνο είναι η χαρά, μες στη χαρά είναι ο πόνος. Μέσα στον κόσμο βρίσκομαι εκεί μέρημος και μόνος, και ακόμα μοίρα με καταδίκασες, μα δε σε υπολογίζω. Εσύ μου γράφεις βάσανα, μ' αγώ μ' αυτά γλεντίζω. Είναι δυο μαντινάδες που τις αναφέρει ο Μαθεουδάκης στο βιβλίο του «Ο νους μου τα βουνά κρατεί», που πρέπει να το βρείτε οπωσδήποτε, να το έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Πάμε.

Στον Ηλία το Λαγουδάκι στη Βοστόνη και στο Γιώργη το Μαγκλή στη Βρυξέλλες. Να πεταχτούμε όμως και στη Γερμανία, να πάμε στο Μπάνιο το Γιάννη, να το αφιερώσω και στο Δημήτρη το Βιτόρο.

0: βιβλίο του λοιπόν ο Μαθεοδάκης, το ξαναλέω, ο νους μου τα βουνά κρατεί, αναφέρει τα λόγια του Εύβοινου, του Ασκαλονίτη, σε αμπέλι λέει που το έφαγε ο τράγος. Κι αν ως...
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines, με τον αέρα του τόπου μας.
6: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην

0: Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
1: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
2: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
3: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
4: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
5: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
6: 6974 760 708.
5: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
7: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορών. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
4: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
12: Ήξερε να μου πει για τα φασόλια ότι είναι μαύρα. Έσυχε μια ορθή παρατήρηση. Μας παρακάλεσαν, λέει, να κάμουμε, ακούτε, ένα πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί το 46. Μας παρακάλεσαν να κάμουμε την παρακάτω παρατήρηση, η οποία είναι πράγματι απολύτως ορθή. Επί της οδού Ηρακλείου Ρεθύμνης και η ιδία εις τα κατοφερή και αντιστρόφω σημεία αυτής, τα διερχόμενα αυτοκίνητα συναντούν σχεδόν πάντοτε εις το μέσον του δρόμου ογκώδεις λίθους, οι οποίοι αποτελούν σοβαρό κίνδυνο δι' αυτά. Οι πέτρες αυτές εγκαταλείπονται εκεί συνήθως από τους οδηγούς των μεγάλων αυτοκινήτων, οι οποίοι τα στοποθετούν στους τροχούς των όταν διονδήποτε αιτία ευρεθούν στην ανάγκη να σταθμεύσουν εις τα σημεία αυτά χωρίς να τα απορρίπτουν εις το άκρον μετά την αναχώρησή των. Είμαι θα βέβαιοι ότι οι οδηγοί των αυτοκινήτων θα κατανοήσουν τη σημασία της παρατηρήσεως αυτής. Και λέει και η καλή εφημερίδα τότε ότι εφορτώθησαν 400 τόνοι σταφυλών. Σήμερα, λέει, αναχωρεί μέσω πατρών δια Λονδίνο το σουηδικό ατμόπιο ψυγείο Νάμπολαντ με φορτίο σταφυλών εκ 400 περίπου τόνων. Οι φορτωτέ των σταφυλών τούτων είναι οι εξής: Αγροτική Τράπεζα εφόρτωσε 120 τόνους, Λαγουμιτζής 20, Φιλιππίδης και Αρναούτογλου 143. Και πάμε τώρα σε ντόπιους εδώ γνωστά ονόματα που αργότερα είχαν σταφυδεργοστάσια: Περδικογιάννης Μαρκατάτης 15 τόνους, Μιχάλης Τζουλάκης και Σία 10 τόνους, Βασιλάκης 50 τόνους, Αδελφή Κωνσταντινίδη 10 τόνους, Μινάς Καστρινάκης 5 και Νίκος Θεοδόσης 35 τόνους σταφυλών.

και πάω από την ίδια εφημερίδα να διαβάσω κάτι από τη δράση του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου στην κορυφή του Ψιλορίτη, μια ωραία λέει εκδρομή. Το τμήμα Ηρακλείου του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα την ανάβασή του στην κορυφή του Ψιλορίτη με το κατωτέρω πρόγραμμα αναχώρησης εξ Ηρακλείου την πέμπτη απογευματινή της 12ης τρέχοντος μηνός. Ανεβήκανε στον Ψιλορίτη, είναι Σεπτέμβριος, για τη γιορτή του Σταυρού που γιορτάζει ο Σταυρός απάνω, και ανεβήκανε από το Ζαρό με τα πόδια. Από εκεί ακολούθησαν πεζοί το δρομολόγιο Βορίζα, Καμάρες, Κουρουπιτό, Αμαρίου, κορυφή Ψιλορίτη, ψώμετρο 2,456 μέτρα, όπου και διανυκτέρευσαν την εσπέρα της 13ης τρέχοντος. Εκ της κορυφής η κάθοδος έγινε την πρωία της 14ης δια του ροπεδίου Νίδα, σπόρο σταυρού, βρύση τριώδο, ανώγια, όπου άφηξε το απόγευμα επιστροφή στο Ηράκλειο την εσπέρα της 15ης τρέχοντος δια αυτοκινήτου. Αναφέρουν τις ευχαριστίες τους, λένε πολλά, αναφέρουν τις ευχαριστίες τους. Είναι ιδιαίτερως ενθουσιασμένοι οι ορειβάτες μας από τη φιλοξενία της οποίας έτυχον η Σανόγια εκ μέρους των κατοίκων, τους οποίους ευχαριστούν θερμός, και ιδιαίτερως τους Γεώργιο Νταγιαντά, Χαράλαμπο Φρυσάλη και Εμμανουήλ Κεφαλουγιάννη. Εξαιρετική εντύπωση έκανε στους ορειβάτες η αναδημιουργική προσπάθεια που έχει γίνει και συνεχίζεται να γίνεται στο κατεστραμμένο αυτό από τον κατακτητή χωριό, που αποτελεί παράδειγμα ζωντανό προς μίμηση και για τα άλλα κατεστραμμένα χωριά και για το κράτος ακόμη, το οποίο πρέπει να ενισχύσει τους πραγματικά ζωντανούς και φιλοπρόοδους ανογιανούς στην ανοικοδόμηση των σπιτιών τους με όλα τα δυνατά μέσα και το ταχύτερον πριν ο χειμώνας φτάσει. Επίσης παρακολούθησαν την πανδήμως γενομένη μετακομιδή των οστών του αγωνιστή Κουνάλη, ο οποίος είχε φωνευτεί προλίγων πριν αναχωρήσουν οι Γερμανοί από το Ηράκλειο στη θέση Αξίπετρα του Καυροχωρίου, σε μια συμπλοκή της ομάδας ανογείων με ομάδα Γερμανών στρατιωτών.

Και πάω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον στρατηγό της αστυνομίας, τον Γιώργο τον Βλαζάκη, γιατί πρωί σήμερα μου στείλε φωτογραφία από τη Γεωργιούπολη λίγο πριν την Ανατολή, και τον ευχαριστώ θερμά, όπως ευχαριστώ θερμά τον Αναστάση τον Τζετζαϊλίδη από τους φίλους, απαντά στη μαντινάδα τη σημερινή, από τους φίλους που έκανα στα παιδικά μου χρόνια, δυο ξεχωρίζω στη ζωή και θα τους έχω αιώνια, το Χρήστο τον κουμπάρο μου, το φίλο μου το Γιάννη, που στάθηκαν στις χαρές, στις πίκρες και στην πλάνη. Και καταλήγει, μα έχω κι άλλους σαν κι αυτούς, το ίδιο τ' αγαπάω και θέλω να είμαστε μαζί στον κόσμο που θα πάω. Και πάω και στο φίλο μου το Θανάση, το Θάνο, τον Χατζάκη στα Χανιά. Καλησπέρα κύριε Βιτόρο, συγγνώμη και ευχαριστώ, στο στόμα σου μη βάνεις, μα το πρεπό και το σωστό έμπρακτα να το κάνεις, λέει στην πρώτη. Και η δεύτερη, γιατί τα λόγια φτύνησαν στην εποχή που ζούμε, στις πράξεις ζυγιαζόμαστε και όχι σ' ό,τι πούμε. Απαντά στη μαντινάδα που δεν λέει ευχαριστώ και δεν ζητά συγγνώμη για λεβεδιά και για πρεπιά δρόμο πολύσει ακόμη, και λέει βάλε μας ερωτόκριτο από το Σπυριδάκι, να σε καλά και εσύ και ο Τσάπαρης, μου λέει. Πάμε.

και πάμε να κλείσουμε, Μάνο Τσάπαρη, με μια εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, που θα γίνει την... Αύριο είπαμε θα είναι εδώ ο Γιαντζίδης, ο Μαρίνος, με άλλα τρία άτομα, και μην τη χάσετε την εκπομπή. Είναι φανατικός του σκορδαλού, είναι σκορδαλικός, και θα ακούσουμε καλή λίρα. Την Παρασκευή όμως, κυρίες και κύριοι, θα γίνει μια εκδήλωση μπροστά από τον αερογκυμένο του Ηρακλείου. Θα είναι εκδήλωση μνήμης για το σαμποτάζ που έγινε το 1942 τον Ιούνιο, στις 12 του Ιούνιου, από τους Γάλλους τότε, υπό την αρχηγία του Ζορζ Μπερζέ. Ήταν ο Ζακ Μουό, ήταν ο Πιέρ Λεοστίκ, ο οποίος και σκοτώθηκε τελικά, και ήταν ο Ζακ Σιμπάρ. Συμμετείχαν ακόμα ο Λόρδος Τζέλικο, ο Εγγλέζος, και ο δικό μας ο Κωστής ο Πετράκης, που μετά από χρόνια ήρθε ο Σιμπάρ, νομίζω, και του βάφτισε το γιο του και του δώσανε το όνομα του Λεοστίκ, του παιδιού που 17 είχε πλαστογραφεί στην ηλικία του για να πάει να πολεμήσει αυτό το παλικάρι, και σκοτώθηκε εδώ. Όλα αυτά, την ιστορία, πώς ήρθανε οι σαμποτέρ, πώς κάνανε το σαμποτάζ, πώς φύγανε μέσω της Καρκαδιώτισσας, πώς κατεβήκανε και περάσανε τη Μεσαρά, πώς πήγανε κάτω και φύγανε, ενώ πιάσανε τους μισούς, οι άλλοι φύγανε. Όλα αυτά θα σας τα πω, γιατί έχω στα χέρια μου το βιβλίο του Ζακ Σιμπάρ, που είναι το σαμποτάζ του Ηρακλείου, αυτός είναι ο τίτλος, και θα σας διαβάσω αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό την Παρασκευή, επαναλαμβάνω. Αύριο μη χάσετε την εκπομπή με τον φίλο μου τον Γιαντζίδη. Πάμε.

πάω σε μια ματινάδα, προλαβαίνω να την πω, τσάπαρη, Παντελής Πρεντάκης μου τη στέλνει τώρα. Φεγγάρι λιοφανέρο το είδα καημοπαλεύγεις, ποια αγάπη σου στερήσανε και τάξε τη γυρεύγεις. Μπράβο ρε φίλε Παντελή Πρεντάκη, να παίρνεις και να μας λες ματινάδες. Από το Μάνο το Τζάπαρη και τον Γιώργο το Βιτόρο να κλείσουμε εδώ με τις μόνιμες επωδούς. Δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη. Αγαπούμε τις γερόντους και τους το δείχνουμε. Γλεντίζομαι την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία και δεν πίνουμε κούπες, ή αν θα πιούμε δεν οδηγούμε. Ως αύριο το απόγευμα, επαναλαμβάνω, θα τα πούμε. Καλή νίκη στον Ολυμπιακό, αλλά αν χάσει μένει ένας αγώνας και θα πάμε την άλλη μέρα.

Radio Me 88,4. Εσείς τι πρωινό τρώτε? Κορφλέξ μεγάλα? Μήπως αυγά με μπέικον? Ή μήπως μια φετούλα φλιγανίτσα με βούτυρο και μαρμελάδα? Ξεχάστε τα όλα, γιατί καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έρχεται ο Άγιος εδώ κάθε πρωί στις 7, που στο Radio Me 88,4, και σας σερβίρει το καλύτερο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
8: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική.

0: έτσι. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
3: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
4: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
5: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
4: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
5: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
6: Και του κουζουλού τροφέσει.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
14: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
13: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
14: Σε ξένα χείλη.
13: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Jako pesti Gritty. Gritty FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Gritty FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτζουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην

0: Κρήτη στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
5: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
6: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
7: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντερ έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώο.
1: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο. Δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και πρώτα.
3: Ξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
3: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
5: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
6: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί.
8: Προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
9: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε.

Γαλλία μέσω του ράδιο Γέφυρα και όπου αλλού φτάνει η φωνή του ραδιοφώνου, γιατί φτάνει σε πολλά πολλά μέρη του κόσμου, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα χωρίς σύνορα.

Μέσα λοιπόν από τα ραδιόφωνα που είπαμε και φυσικά διαδικτυακά από το www.live24.gr και www.eradio.gr, εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και ελπίζουμε να περάσετε ένα υπέροχο δίωρο. Είμαι Μαρία Καρασταμάτη και έχουμε συντονιστεί εδώ στον Κρήτη FM 87,5. Αλλά και τα κριτικά πολιτιστικά δρόμενα της Αθήνας και όχι μόνο, προσπαθεί να μεταδώσει την αγάπη του για τον χορό και την παράδοση, δημιουργώντας μια κοινότητα που ενστερνίζεται το πνεύμα της κριτικής κληρονομιάς. Όλο ο Όμιλος Κρήτης, λοιπόν, αποτελεί ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική κουλτούρα, προσφέροντας εκπαίδευση σε παιδιά, ενήλικες και συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Φυσικά, να μην ξεχνάμε και τα μαθήματα μουσικών οργάνων με τον Γιώργο Σκορδαλό. 5L22 στο Περιστέρι. Για περισσότερες πληροφορίες www.krites.org.

Τετάρτη 10 Ιουνίου λοιπόν, όχι απλώς μπήκε ο Ιούνιος από την προηγούμενη εβδομάδα που τον καλωσορίσαμε, αλλά φυσικά καλά έχουμε φτάσει σχεδόν στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού και φυσικά μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτό το κλίμα των

Μιλώντας λοιπόν για επικείμενες εκδηλώσεις, κάτι μεγάλο έρχεται αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο 12 και 13 Ιουνίου, City Garden στο Γαλάτσι. Φεστιβάλ Καπετάνισσα λοιπόν. Όπως έχετε ακούσει φυσικά στο διαφημιστικό σποτάκι, καθότι ο Crete FM είναι ένας από τους χορηγούς επικοινωνίας, η Crete ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα και η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι. Μιλάμε για κάτι πολύ πολύ μεγάλο, κάτι πολύ πολύ όμορφο και διαφορετικό θα πω. Και διαφορετικό γιατί δεν είναι ένας καλλιτέχνης την κάθε βραδιά, αλλά έχουμε Παρασκευή 12 του Ιούνιου, Γιώργο και Χρήστο Στρατάκη, Μιχάλη Χαρκιολάκη, Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, Φάνη Μπαρμπούνη και Μιχάλη Βογιατζηδάκη, ενώ το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Αναστάσης Μπούλης με τον Αντώνη Κουράκη, Πέτρος Σαριδάκης με το συγκρότημά του και φυσικά Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης και Λευτέρης Γεωργιλαδάκης.

Γιώργο Στρατάκη ακούσαμε λοιπόν. Τα Σφάλματα είναι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και γενικότερα ο Γιώργος Στρατάκης είναι και ένας από τους καλλιτέχνες, από τους σύγχρονους καλλιτέχνες που εκτιμώ ιδιαίτερα. Έχει μια ιδιαίτερη φωνή, παικτικά είναι εύπεπτο, όχι απλώς εύπεπτο. Θεωρώ ότι είναι από τους πολύ καλούς λαουτιέριδες και η πορεία του το έχει δείξει άλλωστε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω πάρα αυτό με τον νομίζω αδερφός του είναι ο Χρήστος. Θα ήθελα πάρα πολύ να τους δω μαζί και πώς είναι η νέα αρχή.

στο ενετικό τους λιμάνι και στη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί το ηλιοβασίλεμα στην πόλη. Δεν είμαι τοπικήστρια, αλλά παιδιά, πρέπει να δείτε και το ηλιοβασίλεμα στο Google. Ιδανική επιλογή λοιπόν η Κρήτη για όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν εκτός της θερινής αιχμής, απολαμβάνοντας ήλιο και θάλασσα με πιο ήπιες συνθήκες, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή εικόνα του νησιού ως προορισμού με μακρά τουριστική περίοδο. Μία ακόμη διάκριση λοιπόν είχαμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο παλέ μας.
3: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
4: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις.
6: Ορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
8: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
9: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
10: Σαν όφης που λουριάζομαι.com
0: και στην είσοδο της εκδήλωσης.
7: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
7: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
11: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
7: Σάββατο 13 Ιουνίου με τον Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
12: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
7: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80.

Κοντά 35-18. Κομμάτι της παράδοσης.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ Κρήτη FM 87,5 και όπως είπαμε νωρίτερα, εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-51-22-159. Περιμένουμε τις δικές σας επιθυμίες ή παραγγελιές, όπως θέλει ο καθένας. Και kritifm@gmail.com, όσοι επιθυμούν να στείλουν ένα mail. Φυσικά να μην ξεχνάμε το Instagram της εκπομπής για ένα γρήγορο μήνυμα. Αθηβολές, κάτω παύλα, Κρήτη FM. Με Θανάση Σκορδαλό μπήκαμε, επιθυμία του κυρίου Μιχάλη που μας πήρε τηλέφωνο. Οφείλουμε λοιπόν πάντα να τιμούμε και να σε αναβιώνει τις πατσίδες σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην παράδοση, τη μουσική και το τραγούδι της Κρήτης. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου, την επόμενη Τετάρτη, οπότε όσοι δεν συντονιστείτε και είστε κάτω Κρήτη μπορείτε να πάτε, σας επιτρέπω. Και εγώ εκεί θα ήμουν. Με τους συμμετέχοντες λοιπόν να διασχίζουν τα σοκάκια του χωριού, μεταφέροντας το κλίμα των παλιών κρητικών καντάδων και αναδεικνύοντας ένα ιδιαίτερο κομμάτι της λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Να, αν δεν κάνω λάθος, κάπου τον Ιούλιο γίνεται κάτι αντίστοιχο και στο Σπίλι, που πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή να τύχω. Ελπίζω να το καταφέρω έτσι στο εγγύς μέλλον. Θα δούμε. Άλλωστε, η διατήρηση τέτοιων εθήμων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς κρατά ζωντανές παραδόσεις που για δεκαετίες αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής ζωής των κρητικών χωριών και δίνουν την ευκαιρία στους νεότερους να γνωρίσουν αυθεντικές εκφράσεις του κρητικού πολιτισμού.

0: Έτσι όπως είμαστε, πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χαρτιολάκη μιας περασμένης εποχής. Μιχάλη Χαρτιολάκη που θα απολαύσουμε μεθαύριο στο City Garden, έτσι.
1: Για τσιφίλους μου από τη Σιτία, εξαιρετικά αφιερωμένο.

επηρέαζε το πιο αξιόλογο και αγαπητό από τον κόσμο έργο του. Δίχως αυτό να σημαίνει πως και στις επόμενες δεκαετίες, από το 80 δηλαδή και μετά, δεν θα πρότεινε αυτός ο κορυφαίος συνθέτης τραγουδοποιός επίσης σημαντικά έργα. Σημαντική ήταν φυσικά και η συνεργασία που είχε με τον Νίκο Ξυλούρη. Από τα πιο γνωστά του θεωρώ τραγούδια είναι το «Ζαβαρακατρανέμια». Ένα, όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, αποτελεί μέρος της μουσικής τελετή Ιδού ο Νυμφίος που συνέθεσε την περίοδο 1966 έως 1968, δηλαδή στο φόρτι του, να το πω.

πούμε έτσι λίγο πιο λαϊκά. Και περιέχει πολλές σημαντικές λέξεις που είναι καθαρά ελληνικές. Η λέξη ζάβαρα προέρχεται από τη λέξη ζεύς. Στην Κρήτη λέγαμε, λέει, ματοδία. Προσωπικά δεν το έχω ακούσει, αλλά ό,τι που είναι οι πηγές και ό,τι έλεγε και ο ίδιος. Το ζήτα παίζει τεράστιο ρόλο και είναι μια βαθιά και μουσικές παιδείες ο καθένας, και να τραγουδούν μαζί ένα, θεωρώ, δύσκολο ελληνικό τραγούδι. Μαγεία.

0: Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Φάνη Μπαρμπούνη, Μιχάλη Βογιατζηδάκη και Αμάρτημα Μεγάλο ή αλλιώς Στεφάνη.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο.
8: Το μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
9: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
9: Αόρι.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7
16: υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας.

0: Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210 2817 882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
1: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας, 7ο Γυμνάσιο.

Διαβάζω λοιπόν, συνολικά 264 μετανάστες διασώθηκαν ή έφτασαν μέσα σε λίγες ώρες στα νότια παράλια της Κρήτης. Τα νότια παράλια της Κρήτης γενικότερα είναι σε έναν αναβρασμό, οι τοπικές κοινωνίες, με όλο αυτό το γεγονός, το οποίο δεν σταματάει και ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες που είναι και η τουριστική περίοδος, φαίνεται να τους ενοχλεί λίγο παραπάνω. Όταν λέω ενοχλεί, φυσικά δεν το εννοώ ούτε ειρωνικά, ούτε με καμία διάθεση κακού, αρνητικού σχολιασμού.

Περισσότερο όμως μιλάμε για νέα περιστατικά που καταδεικνύουν την συνεχιζόμενη πίεση που δέχεται το νησί. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Μετανάστευσης δηλώνει ότι η Κρήτη αποτελεί σήμερα το μοναδικό σημείο της χώρας όπου καταγράφεται έντονη μεταναστευτική πίεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία μάλιστα που παρουσίασε, κατά το πρώτο πεντάμενο του 2026 έχουν καταγραφεί περίπου 5.500 αφίξεις στο νησί. Το μεταναστευτικό λοιπόν παραμένει μια σύνθετη πρόκληση για την Κρήτη και για την Ελλάδα φυσικά συνολικά, αφού πέρα από τους αριθμούς το ζητούμενο είναι και η εξέβρεση ότι απαγορευόταν η φωτογράφηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση όμως υπενθυμίζει πόσο ευαίσθητα θεωρούνται ζητήματα που αφορούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αστάθειας. Παράλληλα, δείχνει τη σημασία της προσεκτικής διερεύνησης κάθε περιστατικού πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, δεν πάβει να είναι και μια περιοχή που φαντάζομαι υπάρχουν ενδείξεις ή ταμπελίτσες που ενημερώνουν το κοινό ότι απαγορεύονται οι φωτογραφίες και είναι γνωστό ότι απαγορεύεται να φωτογραφίσεις στρατόπεδο ή οποιαδήποτε άλλη βάση στρατιωτική. Τέλος πάντων, γι' αυτό λέω ότι μπορούμε να το... Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουμε σε κάτι τέτοιο ή να προβληματιστούμε κοινωνικά.

Είχαμε λοιπόν την υποψία κατασκοπίας, είχαμε όμως και μία κατασκοπία. Στον Άγιο Νικόλαο λοιπόν συνελήφθη, όπως διαβάζω σε διάφορα έτσι δημοσιεύματα, 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς και για τρομοκρατικές δραστηριότητες. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ενώ σε βάρος του ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις, όπως αναφέρεται εδώ πέρα, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα ψηφιακά ευρήματα, τις επαφές και τις μετακινήσεις του στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας. Ακόμα και αυτό λοιπόν, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που αναδεικνύει τον διεθνή χαρακτήρα των σύγχρονων απειλών ασφαλείας. Η εξέλιξη τώρα της έρευνας αναμένεται να δείξει εάν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση ή για μέρος ευρύτερου δικτύου που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη γενικότερα. Τι να πούμε, ότι φτάσαμε και εδώ? Ότι όλο αυτό δεν περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αλλά βλέπουμε ότι όντως επηρεαζόμαστε σε ένα πιο ολιστικό επίπεδο. Λίγο σταυρακάκι λοιπόν ζητάει η Γίτσα για να ησυχάσει η ψυχή μας. Κοίτα, εγώ προσωπικά με σταυρακάκι ξεσηκώνομαι, δεν ησυχάζω. Τώρα πώς θα το καταφέρεις εσύ, τι να σου πω. Ο Θεός και η ψυχή σου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο Σταυρακό Βασίλη.

Δεν μας φτάνουν λοιπόν όλα. Είχαμε και δύο υποθέσεις ναρκωτικών στην Κρήτη. Από μαθητές σε χωριά της Μεσαράς έως καλλιέργεια κάναβη στην Ιερά Πέτρα. Νέα περιστατικά λοιπόν που σχετίζονται με ναρκωτικά απασχολούν τις αστυνομικές αρχές τις τελευταίες ημέρες, μπορεί και ώρες, στην Κρήτη. Στη Μεσαρά δύο μαθητές φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παραλαβής δέματος με ναρκωτικές ουσίες μέσω αυτόματης διήματος των ναρκωτικών στην Κρήτη. Από τη μία την εμπλοκή όλο ένα και περισσότερων έτσι, νεότερων ατόμων και από την άλλη τη διατήρηση παράνομων δικτύων διακίνησης και καλλιέργειας. Και μάλιστα το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούν

0: Άνεμος Φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα. Για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12.
5: Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
7: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: Αόρι.
6: Αόρι.
8: Πάλι νωρίτερα.
9: Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
10: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνης.

Στην πόρτα της Παράδεισος ακούσαμε λοιπόν Ευγενία Τόλη Δαμαβολίτη και Γιώργος Ψαράκης, μια νέα κυκλοφορία. Και η αλήθεια είναι ότι η Ευγενία Τόλη Δαμαβολίτη είναι από τις πολύ πολύ ωραίες φωνές που έχουμε την τιμή να υπάρχει έτσι στη μουσική μας. Και πολύ αξιόλογος άνθρωπος επίσης.

την αφήγηση και στο τραγούδι δεν θα έχουμε την Άλκη στις πρωτοψάλτες, αλλά θα έχουμε την Μελίνα Κανά, μια ερμηνεύτρια του ίδιου για μένα Βεληνικούς με την Άλκη στη πρωτοψάλτη. Οι υπόλοιποι ρόλοι παραμένουν ίδιοι, Μελιανός Σταματάκης, Μέμος Μπέγνης, Μιχάλης Αεράκης φυσικά. Τραγουδά ο Γιάννης Μαθές, ενώ στην λύρα και στο λαούτο είναι ο Μαθιός και ο Ραφαήλ Μηδαμουλάκης. Δύο πολύ πολύ καλά παιδιά από την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.

Φυσικά η παράσταση θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Διαβάζω εδώ πέρα Νέο, Μουδανιά, μισό λεπτάκι. Λάρισα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κιλικής, Βέρεια, Βόλο, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Γιάννητσα. Γενικότερα θα έχει πολλοί κόσμος την ευκαιρία να πάει να την απολαύσει.

Την επόμενη επιθυμία. Μιχάλης, λέω. Θα τα μπερδέψω εγώ όλα. Μανώλης Αλεξάκης, λοιπόν. Γιώργης Μανολιούδης. Δελένη Φίλη.

Ένα όμορφο βράδυ να έχουμε όλοι. Ένα δυνατό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να περάσουμε με τις παρές μας, τα γλέδια μας, όπου και να πάμε, ό,τι και να κάνουμε, να προσέχουμε πάντα, ειδικά με το αλκοόλ σε συνδυασμό με οδήγηση, ποτέ αυτά τα δύο μαζί. Καλό βράδυ.

0: Κίσου, εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App.
4: Επίσης, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Lenormand 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
5: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
6: Ξενύχτη με φωνάζουνε γιατί γυρίζω βράδυ.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία Profi.
9: 986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή, με ζέδες από την Κρήτη, στα χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
10: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
11: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά.

0: Για σε ρυθμούς μελαβιανούς και όχι μόνο.
1: Σαν όφης που λουριάζομαι, σαν
2: Αόρι. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις
0: ηλεκτρικές. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες.
7: Ιακό, αντικριστό αρνί και πανσέτα. Ρακάδικο με ζεδοπολείο κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
8: Μητάτο, με ζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ.
9: Ζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δίνει.

0: στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση.

0: ζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Σάββατο 13 Ιουνίου με τον Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
2: Ποτέ θα στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
1: Ώρα έναρξης 9.30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
0: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαίρι.

0: Από τον Παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μια άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Κρήτη FM

αυτή που το στριφτό μουστάκι. Αχ, το γλεντί, το τρικούβερτο στη μέση στο σοκάκι. Έλα η κοπέλια που πήγαινε με το σταμνί στη βρύση.

0: Εστιατόριο Βολιώτης Γιάννης για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
0: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
0: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
0: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.

Vorbești Gritty. Gritty FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Gritty FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στο Real FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
3: Αν θες να γίνεις ταξίδι
1: την Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
3: Όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήλιοκατε.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
0: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
4: Ξενύχτη με
5: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί.

0: Καλή το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη γιορτή κριτικής μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
1: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και ρωτάς ήλιογάται.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
2: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή.

0: Κρήτη FM.
1: Δες την Αθήνα ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
0: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσόνησου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά. Τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
4: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
3: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
4: Σε ξένα γύλι.
3: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
8: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήρωγάται.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
5: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.